0: 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μήνυση κατά τεσσάρων ανδρών κατέθεσε ένας 21χρονος ελληνικής καταγωγής, καταγγέλλοντας ότι του επιτέθηκαν στο λιμάνι της Καβάλας, τον ξυλοκόπησαν και του αφαίρεσαν το κινητό και χρήματα. Ο νεαρός νοσηλεύτηκε για ημέρες στο νοσοκομείο. Το λιμεναρχείο διενεργεί προανάκριση. Συλλήψεις για ναρκωτικά σε Καβάλα και Θάσο. 5 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων την τελευταία εβδομάδα. Πρόκειται για 3 άτομα ελληνικής καταγωγής και για 2 ολοδαπούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν να κατέχουν ποσότητες κάναβης και άλλων ναρκωτικών ουσιών. Πράσινο φως για τη ριζική ανακαίνιση του κλειστού γυμναστηρίου της Καβάλας. Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για το Αλεξάνδρα Δήμογλου. Το έργο προβλέπει στατική και ενεργειακή αναβάθμιση, κατασκευή νέων κερκίδων, σύγχρονο κλιματισμό και θεωρία για τα μέσα ενημέρωσης. Την ακύρωση του διαγωνισμού του οργανισμού Λιμένα Καβάλας ζητά ο Σύλλογος Λουωμένων, το Μονόπετρο, με υπόμνημα που κατέθεσε στον Υπουργό Ναυτιλίας. Ο Σύλλογος εκφράζει την αντίθεσή του στη δημιουργία οργανωμένης ΠΛΑΣ, ζητώντας να προχωρήσουν μόνο οι ήπιες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο Master Plan. Εχμές από τη ΔΕΗ Αθάσου για το νερό στο Μεγάλο Καζαβίτη. Ενώ παραμένει σε ισχύ απαγόρευση πόσης λόγω μικροβίων, η δημοτική επιχείρηση καταγγέλει ότι έμαθε για την απόφαση από τα μέσα ενημέρωσης. Διευκρινίζει ότι το πρόβλημα στη χλωρίωση έχει αποκατασταθεί από τις 2 Σεπτεμβρίου, ωστόσο καλεί τους κατοίκους να τηρούν την απαγόρευση μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, όπως λέει, των νέων έκτακτων δειγματοληψιών που ξεκινούν τη Δευτέρα. Σωτήριο χαρακτήρισε το πλωτό ασθενοφόρο στη Θάσο ο Βασίλης Κικίλιας. Κατά την επίσκεψή του στο νησί, επιθεώρησε το υπερσύγχρονο σκάφος, το οποίο έχει ήδη πραγματοποιήσει 6 μεταφορές ασθενών. Ο Υπουργός απέμεινε τα εύσημα στο λιμενικό και τους γιατρούς, τονίζοντας πως ο μειωμένος χρόνος διακομιδής στο νοσοκομείο Καβάλας σώζει ζωές. Με βαρύ πρόστιμο που ξεπερνά τις 3.000 ευρώ, τιμωρήθηκε ο 88χρονος που άναψε φωτιά σε 5 σημεία για να κάψει ξερά χόρτα στο οικόπεδό του στο Περιγιάλι Καβάλας μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Ως απολύτως επικοδομητικές χαρακτηρίζει τις επισκέψεις των κυβερνητικών κλιμακίων στη Καβάλα η πρόεδρος της τοπικής ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας, Στέλλα Παπαδοπούλου. 25χρονος Ρουμάνος τραυματίστηκε στο πόδι μετά από βουτιά στην Κιόλα. Κινητοποιήθηκαν πυροσβεστική και ασθενοφόρο μετά από κλήση στο 112.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το Diamond Link με άλμα στα 6,12 μέτρα.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή, μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με το θερμόμετρο να ενδέχεται να δείξει το μεσημέρι ακόμη και 34 βαθμούς Κελσίου. Από τη Δευτέρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα επανέλθει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
3: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μήνυση κατά 4 ανδρών κατέθεσε ένας 21χρονος ελληνικής καταγωγής, καταγγέλλοντας ότι του επιτέθηκαν στο λιμάνι της Καβάλας, τον ξυλοκόπησαν και του αφαίρεσαν το κινητό και χρήματα. Ο νεαρός νοσηλεύτηκε για ημέρες στο νοσοκομείο. Το λιμεναρχείο διενεργεί προανάκριση. Συλλήψεις για ναρκωτικά σε Καβάλα και Θάσο. 5 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων την τελευταία εβδομάδα. Πρόκειται για 3 άτομα ελληνικής καταγωγής και για 2 ολοδαπούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν να κατέχουν ποσότητες κάναβης και άλλων ναρκωτικών ουσιών. Πράσινο φως για τη ριζική ανακαίνιση του κλειστού γυμναστηρίου της Καβάλας. Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για το Αλεξάνδρα Δήμογλου. Το έργο προβλέπει στατική και ενεργειακή αναβάθμιση, κατασκευή νέων κερκίδων, σύγχρονο κλιματισμό και θεωρία για τα μέσα ενημέρωσης. Την ακύρωση του διαγωνισμού του οργανισμού Λιμένα Καβάλας ζητά ο Σύλλογος Λουωμένων, το Μονόπετρο, με υπόμνημα που κατέθεσε στον Υπουργό Ναυτιλίας. Ο Σύλλογος εκφράζει την αντίθεσή του στη δημιουργία οργανωμένης ΠΛΑΣ, ζητώντας να προχωρήσουν μόνο οι ήπιες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο Master Plan. Εχμές από τη ΔΕΗ Αθάσου για το νερό στο Μεγάλο Καζαβίτη. Ενώ παραμένει σε ισχύ απαγόρευση πόσης λόγω μικροβίων, η δημοτική επιχείρηση καταγγέλει ότι έμαθε για την απόφαση από τα μέσα ενημέρωσης. Διευκρινίζει ότι το πρόβλημα στη χλωρίωση έχει αποκατασταθεί από τις 2 Σεπτεμβρίου, ωστόσο καλεί τους κατοίκους να τηρούν την απαγόρευση μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, όπως λέει, των νέων έκτακτων δειγματοληψιών που ξεκινούν τη Δευτέρα. Σωτήριο χαρακτήρισε το πλωτό ασθενοφόρο στη Θάσο ο Βασίλης Κικίλιας. Κατά την επίσκεψή του στο νησί, επιθεώρησε το υπερσύγχρονο σκάφος, το οποίο έχει ήδη πραγματοποιήσει 6 μεταφορές ασθενών. Ο Υπουργός απέμεινε τα εύσημα στο λιμενικό και τους γιατρούς, τονίζοντας πως ο μειωμένος χρόνος διακομιδής στο νοσοκομείο Καβάλας σώζει ζωές. Με βαρύ πρόστιμο που ξεπερνά τις 3.000 ευρώ, τιμωρήθηκε ο 88χρονος που άναψε φωτιά σε 5 σημεία για να κάψει ξερά χόρτα στο οικόπεδό του στο Περιγιάλι Καβάλας μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Ως απολύτως επικοδομητικές χαρακτηρίζει τις επισκέψεις των κυβερνητικών κλιμακίων στη Καβάλα η πρόεδρος της τοπικής ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας, Στέλλα Παπαδοπούλου. 25χρονος Ρουμάνος τραυματίστηκε στο πόδι μετά από βουτιά στην Κιόλα. Κινητοποιήθηκαν πυροσβεστική και ασθενοφόρο μετά από κλήση στο 112.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το Diamond Link με άλμα στα 6,12 μέτρα.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή, μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με το θερμόμετρο να ενδέχεται να δείξει το μεσημέρι ακόμη και 34 βαθμούς Κελσίου. Από τη Δευτέρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα επανέλθει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8, στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μήνυση κατά 4 ανδρών κατέθεσε ένας 29χρονος ελληνικής καταγωγής, καταγγέλλοντας ότι του επιτέθηκαν στο λιμάνι της Καβάλας, τον ξυλοκόπησαν και του αφαίρεσαν το κινητό και χρήματα. Ο νεαρός νοσηλεύτηκε για ημέρες στο νοσοκομείο. Το λιμεναρχείο διενεργεί προανάκριση. Συλλήψεις για ναρκωτικά σε Καβάλα και Θάσο. 5 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων την τελευταία εβδομάδα. Πρόκειται για 3 άτομα ελληνικής καταγωγής και για 2 ολοδαπούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν να κατέχουν ποσότητες κάναβης και άλλων ναρκωτικών ουσιών. Πράσινο φως για τη ριζική ανακαίνιση του κλειστού γυμναστηρίου της Καβάλας. Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για το Αλεξάνδρα Δήμογλου. Το έργο προβλέπει στατική και ενεργειακή αναβάθμιση, κατασκευή νέων κερκίδων, σύγχρονο κλιματισμό και θεωρία για τα μέσα ενημέρωσης. Την ακύρωση του διαγωνισμού του οργανισμού Λιμένα Καβάλας ζητά ο Σύλλογος Λουωμένων, το Μονόπετρο, με υπόμνημα που κατέθεσε στον Υπουργό Ναυτιλίας. Ο Σύλλογος εκφράζει την αντίθεσή του στη δημιουργία οργανωμένης ΠΛΑΣ, ζητώντας να προχωρήσουν μόνο οι ήπιες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο Master Plan. Έχμες από τη ΔΕΗ Αθάσου για το νερό στο Μεγάλο Καζαβίτη. Ενώ παραμένει σε ισχύ απαγόρευση πόσης λόγω μικροβίων, η δημοτική επιχείρηση καταγγέλει ότι έμαθε για την απόφαση από τα μέσα ενημέρωσης. Διευκρινίζει ότι το πρόβλημα στη χλωρίωση έχει αποκατασταθεί από τις 2 Σεπτεμβρίου, ωστόσο καλεί τους κατοίκους να τηρούν την απαγόρευση μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, όπως λέει, των νέων έκτακτων δειγματοληψιών που ξεκινούν τη Δευτέρα. Σωτήριο χαρακτήρισε το πλωτό ασθενοφόρο στη Θάσο ο Βασίλης Κικίλιας. Κατά την επίσκεψή του στο νησί, επιθεώρησε το υπερσύγχρονο σκάφος, το οποίο έχει ήδη πραγματοποιήσει 6 μεταφορές ασθενών. Ο Υπουργός απέμεινε τα εύσημα στο λιμενικό και τους γιατρούς, τονίζοντας πως ο μειωμένος χρόνος διακομιδής στο νοσοκομείο Καβάλας σώζει ζωές. Με βαρύ πρόστιμο που ξεπερνά τις 3.000 ευρώ, τιμωρήθηκε ο 88χρονος που άναψε φωτιά σε 5 σημεία για να κάψει ξερά χόρτα στο οικόπεδό του στο Περιγιάλι Καβάλας μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Ως απολύτως επικοδομητικές χαρακτηρίζει τις επισκέψεις των κυβερνητικών κλιμακίων στη Καβάλα η πρόεδρος της τοπικής ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας Στέλλα Παπαδοπούλου. 25χρονος Ρουμάνος τραυματίστηκε στο πόδι μετά από βουτιά στην Κιόλα. Κινητοποιήθηκαν πυροσβεστική και ασθενοφόρο μετά από κλήση στο 112.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το Diamond Link με άλμα στα 6,12 μέτρα.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή, μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με το θερμόμετρο να ενδέχεται να δείξει το μεσημέρι ακόμη και 34 βαθμούς Κελσίου. Από τη Δευτέρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα επανέλθει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8, στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μήνυση κατά 4 ανδρών κατέθεσε ένας 29χρονος ελληνικής καταγωγής, καταγγέλλοντας ότι του επιτέθηκαν στο λιμάνι της Καβάλας, τον ξυλοκόπησαν και του αφαίρεσαν το κινητό και χρήματα. Ο νεαρός νοσηλεύτηκε για ημέρες στο νοσοκομείο. Το λιμεναρχείο διενεργεί προανάκριση. Συλλήψεις για ναρκωτικά σε Καβάλα και Θάσο. 5 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων την τελευταία εβδομάδα. Πρόκειται για 3 άτομα ελληνικής καταγωγής και για 2 ολοδαπούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν να κατέχουν ποσότητες κάναβης και άλλων ναρκωτικών ουσιών. Πράσινο φως για τη ριζική ανακαίνιση του κλειστού γυμναστηρίου της Καβάλας. Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για το Αλεξάνδρα Δήμογλου. Το έργο προβλέπει στατική και ενεργειακή αναβάθμιση, κατασκευή νέων κερκίδων, σύγχρονο κλιματισμό και θεωρία για τα μέσα ενημέρωσης. Την ακύρωση του διαγωνισμού του οργανισμού Λιμένα Καβάλας ζητά ο Σύλλογος Λουωμένων, το Μονόπετρο, με υπόμνημα που κατέθεσε στον Υπουργό Ναυτιλίας. Ο Σύλλογος εκφράζει την αντίθεσή του στη δημιουργία οργανωμένης ΠΛΑΣ, ζητώντας να προχωρήσουν μόνο οι ήπιες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο Master Plan. Εχμές από τη ΔΕΗ Αθάσου για το νερό στο Μεγάλο Καζαβίτη. Ενώ παραμένει σε ισχύ απαγόρευση πόσης λόγω μικροβίων, η Δημοτική Επιχείρηση καταγγέλει ότι έμαθε για την απόφαση από τα μέσα ενημέρωσης. Διευκρινίζει ότι το πρόβλημα στη χλωρίωση έχει αποκατασταθεί από τις 2 Σεπτεμβρίου, ωστόσο καλεί τους κατοίκους να τηρούν την απαγόρευση μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, όπως λέει, των νέων έκτακτων δειγματοληψιών που ξεκινούν τη Δευτέρα. Σωτήριο χαρακτηρίσε το πλωτό ασθενοφόρο στη Θάσο ο Βασίλης Κικίλιας. Κατά την επίσκεψή του στο νησί, επιθεώρησε το υπερσύγχρονο σκάφος, το οποίο έχει ήδη πραγματοποιήσει 6 μεταφορές ασθενών. Ο Υπουργός απέμεινε τα εύσημα στο λιμενικό και τους γιατρούς, τονίζοντας πως ο μειωμένος χρόνος διακομιδής στο νοσοκομείο Καβάλας σώζει ζωές. Με βαρύ πρόστιμο που ξεπερνά τις 3.000 ευρώ, τιμωρήθηκε ο 88χρονος που άναψε φωτιά σε 5 σημεία για να κάψει ξερά χόρτα στο οικόπεδό του στο Περιγιάλι Καβάλας μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Ως απολύτως επικοδομητικές χαρακτηρίζει τις επισκέψεις των κυβερνητικών κλιμακίων στη Καβάλα η πρόεδρος της τοπικής ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας Στέλλα Παπαδοπούλου. 25χρονος Ρουμάνος τραυματίστηκε στο πόδι μετά από βουτιά στην Κιόλα. Κινητοποιήθηκαν πυροσβεστική και ασθενοφόρο μετά από κλήση στο 112.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το Diamond Link με άλμα στα 6,12 μέτρα.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή, μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με το θερμόμετρο να ενδέχεται να δείξει το μεσημέρι ακόμη και 34 βαθμούς Κελσίου. Από τη Δευτέρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα επανέλθει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Kavala News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Kavala News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μήνυση κατά 4 ανδρών κατέθεσε ένας 29χρονος ελληνικής καταγωγής, καταγγέλλοντας ότι του επιτέθηκαν στο λιμάνι της Καβάλας, τον ξυλοκόπησαν και του αφαίρεσαν το κινητό και χρήματα. Ο νεαρός νοσηλεύτηκε για ημέρες στο νοσοκομείο. Το λιμεναρχείο διενεργεί προανάκριση. Σύλληψεις για ναρκωτικά σε Καβάλα και Θάσο. 5 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων την τελευταία εβδομάδα. Πρόκειται για 3 άτομα ελληνικής καταγωγής και για 2 ολοδαπούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν να κατέχουν ποσότητες κάναβης και άλλων ναρκωτικών ουσιών. Πράσινο φως για τη ριζική ανακαίνιση του κλειστού γυμναστηρίου της Καβάλας. Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για το Αλεξάνδρα Δήμογλου. Το έργο προβλέπει στατική και ενεργειακή αναβάθμιση, κατασκευή νέων κερκίδων, σύγχρονο κλιματισμό και θεωρία για τα μέσα ενημέρωσης. Την ακύρωση του διαγωνισμού του οργανισμού Λιμένα Καβάλας ζητά ο Σύλλογος Λουωμένων, το Μονόπετρο, με υπόμνημα που κατέθεσε στον Υπουργό Ναυτιλίας. Ο Σύλλογος εκφράζει την αντίθεσή του στη δημιουργία οργανωμένης ΠΛΑΣ, ζητώντας να προχωρήσουν μόνο οι ήπιες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο Master Plan. Εχμές από τη ΔΕΗ Αθάσου για το νερό στο Μεγάλο Καζαβίτη. Ενώ παραμένει σε ισχύ απαγόρευση πόσης λόγω μικροβίων, η δημοτική επιχείρηση καταγγέλει ότι έμαθε για την απόφαση από τα μέσα ενημέρωσης. Διευκρινίζει ότι το πρόβλημα στη χλωρίωση έχει αποκατασταθεί από τις 2 Σεπτεμβρίου, ωστόσο καλεί τους κατοίκους να τηρούν την απαγόρευση μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, όπως λέει, των νέων έκτακτων δειγματοληψιών που ξεκινούν τη Δευτέρα. Σωτήριο χαρακτήρισε το πλωτό ασθενοφόρο στη Θάσο ο Βασίλης Κικίλιας. Κατά την επίσκεψή του στο νησί, επιθεώρησε το υπερσύγχρονο σκάφος, το οποίο έχει ήδη πραγματοποιήσει 6 μεταφορές ασθενών. Ο Υπουργός απέμεινε τα εύσημα στο λιμενικό και τους γιατρούς, τονίζοντας πως ο μειωμένος χρόνος διακομιδής στο νοσοκομείο Καβάλας σώζει ζωές. Με βαρύ πρόστιμο που ξεπερνά τις 3.000 ευρώ, τιμωρήθηκε ο 88χρονος που άναψε φωτιά σε 5 σημεία για να κάψει ξερά χόρτα στο οικόπεδό του στο Περιγιάλι Καβάλας μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Ως απολύτως επικοδομητικές χαρακτηρίζει τις επισκέψεις των κυβερνητικών κλιμακίων στη Καβάλα η πρόεδρος της τοπικής ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας Στέλλα Παπαδοπούλου. 25χρονος Ρουμάνος τραυματίστηκε στο πόδι μετά από βουτιά στην Κιόλα. Κινητοποιήθηκαν πυροσβεστική και ασθενοφόρο μετά από κλήση στο 112.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το Diamond Link με άλμα στα 6,12 μέτρα.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή, μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με το θερμόμετρο να ενδέχεται να δείξει το μεσημέρι ακόμη και 34 βαθμούς Κελσίου. Από τη Δευτέρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα επανέλθει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
5: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pirinas.edu.gr.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

0: Ρεσπέκτας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Επιπλακούρωση στην μπαλ, σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
6: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
5: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
7: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
9: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
11: Auto Center Service.
12: Έχεις ιδέα?
13: Τι είναι αυτό?
12: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
13: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
12: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
13: Πρώτη φορά το ακούω.
12: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
13: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
12: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
13: 6944-577-386.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μήνυση κατά 4 ανδρών κατέθεσε ένας 29χρονος ελληνικής καταγωγής, καταγγέλλοντας ότι του επιτέθηκαν στο λιμάνι της Καβάλας, τον ξυλοκόπησαν και του αφαίρεσαν το κινητό και χρήματα. Ο νεαρός νοσηλεύτηκε για ημέρες στο νοσοκομείο. Το λιμεναρχείο διενεργεί προανάκριση. Συλλήψεις για ναρκωτικά σε Καβάλα και Θάσο. 5 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων την τελευταία εβδομάδα. Πρόκειται για 3 άτομα ελληνικής καταγωγής και για 2 ολοδαπούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν να κατέχουν ποσότητες κάναβης και άλλων ναρκωτικών ουσιών. Πράσινο φως για τη ριζική ανακαίνιση του κλειστού γυμναστηρίου της Καβάλας. Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για το Αλεξάνδρα Δήμογλου. Το έργο προβλέπει στατική και ενεργειακή αναβάθμιση, κατασκευή νέων κερκίδων, σύγχρονο κλιματισμό και θεωρία για τα μέσα ενημέρωσης. Την ακύρωση του διαγωνισμού του οργανισμού Λιμένα Καβάλας ζητά ο Σύλλογος Λουωμένων, το Μονόπετρο, με υπόμνημα που κατέθεσε στον Υπουργό Ναυτιλίας. Ο Σύλλογος εκφράζει την αντίθεσή του στη δημιουργία οργανωμένης πλάς, ζητώντας να προχωρήσουν μόνο οι ήπιες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο Master Plan. Εχμές από τη ΔΕΗ Αθάσου για το νερό στο Μεγάλο Καζαβίτη. Ενώ παραμένει σε ισχύ απαγόρευση πόσης λόγω μικροβίων, η Δημοτική Επιχείρηση καταγγέλει ότι έμαθε για την απόφαση από τα μέσα ενημέρωσης. Διευκρινίζει ότι το πρόβλημα στη χλωρίωση έχει αποκατασταθεί από τις 2 Σεπτεμβρίου, ωστόσο καλεί τους κατοίκους να τηρούν την απαγόρευση μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, όπως λέει, των νέων έκτακτων δειγματοληψιών που ξεκινούν τη Δευτέρα. Σωτήριο χαρακτήρισε το πλωτό ασθενοφόρο στη Θάσο ο Βασίλης Κικίλιας. Κατά την επίσκεψή του στο νησί, επιθεώρησε το υπερσύγχρονο σκάφος, το οποίο έχει ήδη πραγματοποιήσει 6 μεταφορές ασθενών. Ο Υπουργός απέμεινε τα εύσημα στο λιμενικό και τους γιατρούς, τονίζοντας πως ο μειωμένος χρόνος διακομιδής στο νοσοκομείο Καβάλας σώζει ζωές. Με βαρύ πρόστιμο που ξεπερνά τις 3.000 ευρώ, τιμωρήθηκε ο 88χρονος που άναψε φωτιά σε 5 σημεία για να κάψει ξερά χόρτα στο οικόπεδό του στο Περιγιάλι Καβάλας μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Ως απολύτως επικοδομητικές χαρακτηρίζει τις επισκέψεις των κυβερνητικών κλιμακίων στη Καβάλα η πρόεδρος της τοπικής ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας Στέλλα Παπαδοπούλου. 25χρονος Ρουμάνος τραυματίστηκε στο πόδι μετά από βουτιά στην Κιόλα. Κινητοποιήθηκαν πυροσβεστική και ασθενοφόρο μετά από κλήση στο 112.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το Diamond Link με άλμα στα 6,12 μέτρα.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή, μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με το θερμόμετρο να ενδέχεται να δείξει το μεσημέρι ακόμη και 34 βαθμούς Κελσίου. Από τη Δευτέρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα επανέλθει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 3262 12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio

0: προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, αυτό πραγματικά και το λέω, ναι, και το εννοώ,
1: ναι,
0: ότι κάπου συμφωνώ.
1: Α.
0: Γιατί μέσα σε όλο το πράγμα έχουμε βάλει και εμείς το χεράκι μας.
1: Το
0: αλλά
1: έχουμε βάλει, αλήθεια
0: ρε,
1: είναι.
0: Φίλε, όμως, εντάξει, δεν μπορείς να μας κατηγορείς τώρα, ας πούμε, και για τρολάρισμα όταν βγαίνουν τα μύρια όσα.
1: Εδώ αυτό τρολάρονται μεταξύ τους. Τι εννοείς?
0: Έτσι. Στην εποχή λοιπόν είμαστε του τρόλινγκ, λιγότερη επιμέλεια, περισσότερη ακαταστασία, περισσότερη έκθεση.
1: Mm-hmm.
0: Η υπόθεση του Brooklyn Beckham λειτουργεί ως καθρέφτης της εποχής μας.
1: Κακά τα ψέματα.
0: Όχι επειδή αποκαλύπτει κάτι καινούριο για τη διάσημη οικογένεια, αλλά επειδή συμπυκνώνει τον τρόπο με τον οποίο τα social media έχουν μετατραπεί από χώρους σύνδεσης σε μηχανές θεάματος και δημόσιας έκθεσης.
1: Έλατε.
0: Αυτό ακριβώς επισημαίνει η Καρολάινα Αρ, κοινωνική επιστήμον και συνεργάτης του London School of Economics, παρακαλώ. Σε άρθρο της The Conversation,
1: mm-hmm,
0: στο The Conversation, η ανάλυση δεν εστιάζει στο δράμα καθ' αυτό, αλλά στο πώς η ιδιωτική σύγκρουση μετατρέπεται σε συλλογικό θέμα και πώς εμείς συμμετέχουμε σε αυτό. Συμφωνώ.
1: Κοίτα, πάρε ένα παράδειγμα. Αυτοί που ακολουθούμε, πόσους τους ξέρουμε?
0: Μπράβο.
1: Τις ζωές των ξένων βλέπουμε.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Ίσως να συμβαίνει και με άλλους αυτό που είναι λιγότεροι διάσημοι.
1: Ίσως.
0: Δεν ξέρω.
1: Ίσως, ξαναλέω.
0: Πρέπει να βάλουμε social media στην εκπομπή. Okay.

0: Λοιπόν, εμένα,
1: ναι,
0: να με προσέχεις.
1: Σε προσέχω.
0: Διότι δεν είμαι ό,τι και ό,τι.
1: Δεν είσαι, όχι.
0: Ξέρεις, παιδάκι μου, που κρατάει.
1: Είσαι ό,τι πρέπει, δεν είσαι ό,τι και ό,τι.
0: Ξέρεις που κρατάει σκούφια με εμένα.
1: Από πού?
0: Από την, πώς το λένε, μεγάλη αυτοκρατορική οικογένεια του οίκου της Βουργουνδίας.
1: Αλήθεια λες?
0: Αμέ. Γιατί να μην λέω αλήθεια? Εδώ μου λες ότι πατάτα κατάγεται την ντομάτα.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω αποδείξεις.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Για πες.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με μια νέα μελέτη από Κινέζους ερευνητές,
0: ναι,
1: η πατάτα,
0: okay,
1: έχει την ίδια γενετική καταγωγή με την άγρια ντομάτα στις Άνδης όμως, έτσι.
0: Εγώ όποτε πάω στο Μανάβικο και παίρνω αυτές τις ντομάτες τις, με τα ισορμόνες και τα λοιπά,
1: ναι, ναι,
0: του το λέω ντομάτα, πατάτα η ντομάτα, ρε φίλε. Για πέταμα, για πες.
1: Λοιπόν, άκου, πριν από 9 εκατομμύρια χρόνια η άγρια ντομάτα διασταυρώθηκε.
0: Ναι.
1: Γινόντουσαν και τότε τέτοιες διασταυρώσεις. Με ένα φυτό.
0: Μπερμπάντησα η άγρια ντομάτα.
1: Με ένα φυτό το οποίο λέγεται ετουμπερόσουμ.
0: Α, εντάξει.
1: Αυτό το υβρίδιο,
0: ναι,
1: εξελίχθηκε στην μπανάνα. Σε τι? Στην πατάτα, άλλα σκέφτομαι.
0: Α, το πώς το είπες, έγινε πατάτα.
1: Το ετιμπερόσιουμ, ναι, ναι, με την ντομάτα κάναν την πατάτα. Πρόσεξε τώρα, στις Άνδης υπάρχουν εκατομμύρια ποικιλίες πατάτες.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ευρώπη όμως έχουμε μόνο 5.
0: Ναι, και είναι και πανάκριβες.
1: Και είναι και πανάκριβες. Και όσο πάνε, φίλε μου.
0: Ναι. Και ακριβαίνουν και περισσότερο.
1: Ακριβαίνουν και περισσότερο.
0: Εν κατακλείδη, μας λες ότι η πατάτα κατάγεται την ντομάτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα μπορείς να τη βάζεις στη σαλάτα εύκολα και χωρίς ενοχές.
0: Πατατοσαλάτα.
1: Πατατοσαλάτα εύκολα.
0: Του λες το αλλού, φέρει μια χωριάτικη.
1: Έτσι.
0: Και σου φέρει πατατοσαλάτα. Σου λέει, ρε μάκα, το ίδιο είναι.
1: Έτσι. Και αν του
0: δεν ακούς δύο στην τιμή το ενός.
1: Και αν το θες και special, να είναι και τηγανητή.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and more.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
5: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
6: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
14: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet.
15: Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
16: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, καλώς στη Βασιλεία Πέτρου. Καλώς, γεια σου.
2: Καλώς το κορίτσι.
0: Γεια σας. Λοιπόν, η είδησή μας έρχεται από το Sky και πρόκειται για το πιο απομακρυσμένο διαστημόπλοιο από τον πλανήτη μας. Εκτοξευμένο το 1977, βρίσκεται σε απόσταση 15,8 δισεκατομμυρίων μιλίων. Το Voyager 1, ο ανιχνευτής του μακρινού σύμπαντος της NASA, σύντομα θα μπορούσε να γίνει το πρώτο διαστημόπλοιο που θα φτάσει σε ένα ιστορικό ορόσημο. Το Νοέμβριο του 2026, το σκάφος θα βρίσκεται σε απόσταση μίας ημέρας φωτός από τη Γη. Ο όρος ημέρα φωτός αναφέρεται στην απόσταση που απαιτείται ώστε ένα σήμα ή μία εντολή, ταξιδεύοντας με την ταχύτητα του φωτός, να χρειαστεί 24 ώρες για να φτάσει από τη Γη στο σκάφος, εξηγεί η Suzy Dodd, διευθύντρια του προγράμματος Voyager στο Jet Propulsion Laboratory της NASA. Μία ημέρα φωτός ισοδυναμεί με 16 δισεκατομμύρια μίλια, 26 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Το Voyager 1 και το Voyager 2, το δίδυμό του, είναι τα μόνα διαστημόπλοια που λειτουργούν πέρα από την ηλιόσφαιρα, τη φούσκα μαγνητικών πεδίων και σωματιδίων του ήλιου που εκτείνεται αρκετά πέρα από την τροχιά του Πλούτονα. Μετά από δεκαετίες στο διάστημα και τα δύο έχουν χρειαστεί να απενεργοποιήσουν αρκετά όργανα, αλλά χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα εργαλεία τους για να μελετήσουν αυτή την αχαρτογράφητη περιοχή και να παρέχουν δεδομένα που ίσως βοηθήσουν σε μελλοντικές αποστολές. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που συνοδεύουν την επικοινωνία με τόσο απομακρυσμένους ανιχνευτές, αλλά η Dodd και η ομάδα της λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι υπερήλικές τους θα φτάσουν στην 50η επέτειό τους το 2027.
1: Τι λέει τώρα, τι μας είπε?
2: Όπου κι αν είναι οι εξωγήινοι μας κρύβονται, στο λέω.
1: Δεν μας έχουν πάρει χαμπάρι. Ναι, οκ.

0: Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα περιμένω εγώ 3 μήνες.
0: Εδώ περιμένουμε και περιμένουμε.
1: Anyway, έχει όμως έτσι μια επιστημονική βάση. Το λέω αυτό για κάποιους οι οποίοι, εντάξει, δεν είναι και πολύ οργανωμένοι, ρε παιδί μου.
0: Για μένα δηλαδή.
1: Είναι Κοίταξε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, όποιος έχει τη μύγα, λοιπόν.
0: Κανονικά έχω ολόκληρο λεφούσε από μύγες εγώ.
1: Προκειμένου, λέει, να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας, υπάρχει ένας κανόνας 90-91.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι αυτός ο κανόνας?
0: Για πες.
1: Για 90 μέρες επικεντρωνόμαστε μόνο σε ένα πράγμα το οποίο μας απασχολεί.
0: Α.
1: Για 90 μέρες, για 3 μήνες, εντάξει.
0: Ας πούμε αρχίζω γυμναστήριο, για 3 μήνες να πηγαίνω. Μη γραφτώ μόνο.
1: Εντάξει, τώρα κάνουμε την επιστήμη, τέλος πάντων.
0: Για πες.
1: Σε αυτό το διάστημα των 90 ημερών, 90 λεπτά της ώρας κάθε μέρα, κάθε πρωί, επικεντρωνόμαστε σε αυτό το οποίο μας απασχολεί για τους 3 μήνες και προσπαθούμε, επειδή το μυαλό είναι καθαρό το πρωί, να βρούμε πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν έτσι να το επιδιώξουμε και να το πετύχουμε.
0: Εμένα το πρωί το μυαλό μου είναι άδειο, δεν είναι καθαρό.
1: Η επιστήμη εδώ σηκώνει τα χέρια ψηλά.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Το ένα της μεθόδου είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, παιδιά, στόχος ένα πράγμα. Για 90 μέρες, 90 λεπτά το πρωί της κάθε μέρας, να μπορούμε να είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό
0: ένα
1: το πράγμα και να προσπαθούμε, τέλος πάντων, να βρούμε τις λύσεις του και πώς θα είμαστε πιο παραγωγικοί πάνω σε αυτό.
0: Είδες που σου λέω, για μένα είναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, εγώ για τους επόμενους 3 μήνες, εντάξει,
0: θα επικεντρωθείς
1: κάθε
0: εσύ.
1: Πρωί θα επικεντρώνομαι στην εκπομπή.
0: Στην εκπομπή ίσως.
1: Ναι, για να είμαι πιο παραγωγικό.
0: Όχι κι άλλο,
1: εντάξει.
0: Έλεος.
1: Λοιπόν, αυτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μήνυση κατά 4 ανδρών κατέθεσε ένας 29χρονος ελληνικής καταγωγής, καταγγέλλοντας ότι του επιτέθηκαν στο λιμάνι της Καβάλας, τον ξυλοκόπησαν και του αφαίρεσαν το κινητό και χρήματα. Ο νεαρός νοσηλεύτηκε για ημέρες στο νοσοκομείο. Το λιμεναρχείο διενεργεί προανάκριση. Σύλληψεις για ναρκωτικά σε Καβάλα και Θάσο. 5 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων την τελευταία εβδομάδα. Πρόκειται για 3 άτομα ελληνικής καταγωγής και για 2 ολοδαπούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν να κατέχουν ποσότητες κάναβης και άλλων ναρκωτικών ουσιών. Πράσινο φως για τη ριζική ανακαίνιση του κλειστού γυμναστηρίου της Καβάλας. Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για το Αλεξάνδρα Δήμογλου. Το έργο προβλέπει στατική και ενεργειακή αναβάθμιση, κατασκευή νέων κερκίδων, σύγχρονο κλιματισμό και θεωρία για τα μέσα ενημέρωσης. Την ακύρωση του διαγωνισμού του οργανισμού Λιμένα Καβάλας ζητά ο Σύλλογος Λουωμένων, το Μονόπετρο, με υπόμνημα που κατέθεσε στον Υπουργό Ναυτιλίας. Ο Σύλλογος εκφράζει την αντίθεσή του στη δημιουργία οργανωμένης ΠΛΑΣ, ζητώντας να προχωρήσουν μόνο οι ήπιες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο Master Plan. Εχμές από τη ΔΕΗ Αθάσου για το νερό στο Μεγάλο Καζαβίτη. Ενώ παραμένει σε ισχύ απαγόρευση πόσης λόγω μικροβίων, η δημοτική επιχείρηση καταγγέλει ότι έμαθε για την απόφαση από τα μέσα ενημέρωσης. Διευκρινίζει ότι το πρόβλημα στη χλωρίωση έχει αποκατασταθεί από τις 2 Σεπτεμβρίου, ωστόσο καλεί τους κατοίκους να τηρούν την απαγόρευση μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, όπως λέει, των νέων έκτακτων δειγματοληψιών που ξεκινούν τη Δευτέρα. Σωτήριο χαρακτηρίσε το πλωτό ασθενοφόρο στη Θάσο ο Βασίλης Κικίλιας. Κατά την επίσκεψή του στο νησί, επιθεώρησε το υπερσύγχρονο σκάφος, το οποίο έχει ήδη πραγματοποιήσει 6 μεταφορές ασθενών. Ο Υπουργός απέμεινε τα εύσημα στο λιμενικό και τους γιατρούς, τονίζοντας πως ο μειωμένος χρόνος διακομιδής στο νοσοκομείο Καβάλας σώζει ζωές. Με βαρύ πρόστιμο που ξεπερνά τις 3.000 ευρώ, τιμωρήθηκε ο 88χρονος που άναψε φωτιά σε 5 σημεία για να κάψει ξερά χόρτα στο οικόπεδό του στο Περιγιάλι Καβάλας μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Ως απολύτως επικοδομητικές χαρακτηρίζει τις επισκέψεις των κυβερνητικών κλιμακίων στη Καβάλα η πρόεδρος της τοπικής ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας Στέλλα Παπαδοπούλου. 25χρονος Ρουμάνος τραυματίστηκε στο πόδι μετά από βουτιά στην Κιόλα. Κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικοί και ασθενοφόρο μετά από κλήση στο 112.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το Diamond Link με άλμα στα 6,12 μέτρα.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή, μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με το θερμόμετρο να ενδέχεται να δείξει το μεσημέρι ακόμη και 34 βαθμούς Κελσίου. Από τη Δευτέρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα επανέλθει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
8: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Κραμπούσα στη Σκάλα Ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190. Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
12: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, αυτή η περιοδία ήταν όντως με τα περισσότερα έσοδα πριν την τελευταία περιοδία της
1: Taylor Swift.
0: Της Taylor Swift.
1: Για και πες. Κατά τη γνώμη ήταν και η τελευταία καλή περιοδία της Madonna.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, το 2009 ξεκίνησε η περιοδία Stick and Sweet World Tour της Madonna, η οποία έφερε 408 εκατομμύρια δολάρια κέρδος και είχε οργανωθεί για να προμοτάρει το Hard Candy, το οποίο επίσης ήταν ένα καλό άλμπουμ της Madonna. Όχι τρομερό.
0: Καλό.
1: Καλό. Από εκεί και πέρα την έχασα, δεν την παρακολούθησα 100%, που ήταν το 11ο άλμπουμ της. Αλλά η γυναίκα ήταν πάνω στη σκηνή, δηλαδή όποιος έχει δει αποσπάσματα ήταν θεά.
0: Αυτή και ο Μάικλ Τζάκσον ο μακαρίτης.
1: Πραγματικά.
0: 408 εκατομμύρια δολάρια.
1: 408 εκατομμύρια δολάρια.
0: Τα μεγαλύτερα έσοδα από περιοδία. Η Swift έχει ξεπεράσει το ένα δις.
1: Ξεπεράσει το ένα δις.
0: Ξεπέρασε. Οκ, εντάξει, αλλάζουν οι καιροί.
1: Αραβωνιάστηκε κιόλας, άμα θες να ξέρεις.
0: Έχουμε ποιο.
1: Η Taylor Swift.
0: Α, ναι, οκ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πού είναι η γάτα μου. Κλάψε, αγάπη μου, κλάψε.

0: Λοιπόν, στην Ιταλία.
1: Una faccia, una razza.
0: Που σε πολλά δεν συμβαίνει αυτό γιατί δεν τους μοιάζουμε. Ξέρεις ότι υπάρχει η απόδοση τελών αποκομιδής απορριμμάτων, δηλαδή
1: όχι.
0: Πληρώνεις κάποια λεφτά,
1: ναι.
0: Και είσαι υποχρεωμένος, ας πούμε, να πετάς τα σκουπίδια σου στους κάδους και τα λοιπά.
1: Α, μάλιστα, λοιπόν, και πληρώνεις και τα πετάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ένας κύριος ήθελε να αποφύγει τέλος πάντων την πληρωμή των τελών.
1: Και τι τα έκανε τα σκουπίδια, τα έφαγε?
0: Όχι. Πρόσεξε, εκπαίδευσε το σκύλο του.
1: Α, το
0: να παίρνει τη σακούλα με τα σκουπίδια.
1: Α, το
0: και να την πετάει στους κάδους από τους γείτονες.
1: Απαπα.
0: Έλα όμως που το αντιλήθηκαν αυτό, γιατί βλέπανε το σκύλο κάθε μέρα μέσα από κάμερες που έχουν τα σπίτια.
1: Βέβαια που έχουν τα σπίτια.
0: Ότι το σκυλάκι
1: το
0: έπαιρνε από το σπίτι αυτό
1: τη σακουλίτσα και την πέταγε.
0: Να κάνει ο σκυλάκος το καημένο. Έτσι. Πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος?
1: Μα σε παρακαλώ τώρα.
0: Για να γλιτώνει.
1: Και τι το κάναν το σκυλί?
0: Όχι, το σκυλί μια χαρά είναι. Αυτό είναι, τον πιάσανε η φορολογική αρχή, η οποία είναι τέλος πάντων υπεύθυνη,
1: ναι,
0: για αυτά τα πράγματα.
1: Για το Δήμο, ναι.
0: Στην Κατάνια όλα αυτά.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν, τον πήγανε στο δικαστήριο και πλήρωσε χοντρό πρόστιμο. Να σου πω ότι για αυτή την παράβαση στην Ιταλία το πρόστιμο μπορεί να πάει από 1.500 έως 18.000 ευρώ.
1: Τι είπες τώρα, 20 έπρεπε να του βάλουνε που χρησιμοποίησε το σκυλάκο.

0: Το άκουσες? Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more. Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει Dot και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
2: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 25 10 83 07 03 και στο www.pyrinas.edu.gr.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Καβάλα News στους 102,8.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητήσεις. σελίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα epic κομμάτι και να σου πω τώρα την αμαρτία μου. Και εγώ θα συμφωνήσω με τα σχόλια που το συνοδεύουν σαν διασκευή,
1: ναι.
0: Γιατί δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρωτότυπο. Ίσως είναι από τις λίγες φορές που γίνεται αυτό.
1: Μιλάμε, για ποιο μιλάμε?
0: I Shot the Sheriff.
1: Ο Marley.
0: Eric Clapton.
1: Α, με τον Clapton. Α, ναι. Covers, ναι,
0: είναι
1: σωστό.
0: Είναι διασκευή του Bob Marley and the Wailers, ναι. Το πρωτότυπο. Δεν γούσταρε πολύ ο Ρέγκε την, ο Clapton τη Ρέγκε, συγγνώμη. Αλλά επειδή ήταν η εποχή και το ένα,
1: ναι,
0: και το άλλο,
1: κοίτα και μεγάλο το σουξέ.
0: Εντάξει.
1: Το έκανε.
0: Ας κάνω μια διασκευή σε αυτό το πράγμα. Σίγουρα το πρωτότυπο με τον Bob Marley ακόμα και τώρα κρατάει πολύ πιο πάνω σε δημοτικότητα από αυτή τη διασκευή του Clapton. Παρ' όλα αυτά, λέει, και όσοι τέλος πάντων ξέρουμε τον Clapton και ξέρουμε, ας πούμε, okay, και τι μουσική κάνει, να το, ναι, πω έτσι, εκτιμούμε πάρα πολύ, είναι πολύ τίμια η διασκευή.
1: Ναι, είναι τίμια και αν θυμάμαι, τώρα δεν το ξέρω, εσύ το ξέρεις αυτό, αλλά νομίζω ότι είχε πάει και ψηλά στα hits το κομμάτι.
0: Είχε πάει, ναι, είχε πάει. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Όπως λέει και ένας φίλος μου, τίμιο.
1: Τίμιο. Τίμιο ποιο?
0: Το τίμιο το cover.
1: Βγάλαμε το ψωμάκι μας για 2 ώρες κεφάλι, έτσι.
0: Όχι, το cover του Clapton.
1: Α, μάλιστα. Okay. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Εδώ το 2 στη Δημήτρη Ωνός τελειώνει.
0: Τα λέμε αύριο, να είστε καλά.
1: Πες καλέ και τα παιδιά.
0: Πάλι.
1: Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή.
0: Και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
1: Φιλιά από όλους μας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μήνυση κατά 4 ανδρών κατέθεσε ένας 21χρονος ελληνικής καταγωγής, καταγγέλλοντας ότι του επιτέθηκαν στο λιμάνι της Καβάλας, τον ξυλοκόπησαν και του αφαίρεσαν το κινητό και χρήματα. Ο νεαρός νοσηλεύτηκε για ημέρες στο νοσοκομείο. Το λιμεναρχείο διενεργεί προανάκριση. Συλλήψεις για ναρκωτικά σε Καβάλα και Θάσο. 5 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων την τελευταία εβδομάδα. Πρόκειται για 3 άτομα ελληνικής καταγωγής και για 2 ολοδαπούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν να κατέχουν ποσότητες κάναβης και άλλων ναρκωτικών ουσιών. Πράσινο φως για τη ριζική ανακαίνιση του κλειστού γυμναστηρίου της Καβάλας. Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για το Αλεξάνδρα Δήμογλου. Το έργο προβλέπει στατική και ενεργειακή αναβάθμιση, κατασκευή νέων κερκίδων, σύγχρονο κλιματισμό και θεωρία για τα μέσα ενημέρωσης. Την ακύρωση του διαγωνισμού του οργανισμού Λιμένα Καβάλας ζητά ο Σύλλογος Λουωμένων, το Μονόπετρο, με υπόμνημα που κατέθεσε στον Υπουργό Ναυτιλίας. Ο Σύλλογος εκφράζει την αντίθεσή του στη δημιουργία οργανωμένης ΠΛΑΣ, ζητώντας να προχωρήσουν μόνο οι ήπιες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο Master Plan. Έχμες από τη ΔΕΗ Αθάσου για το νερό στο Μεγάλο Καζαβίτη. Ενώ παραμένει σε ισχύ απαγόρευση πόσης λόγω μικροβίων, η δημοτική επιχείρηση καταγγέλει ότι έμαθε για την απόφαση από τα μέσα ενημέρωσης. Διευκρινίζει ότι το πρόβλημα στη χλωρίωση έχει αποκατασταθεί από τις 2 Σεπτεμβρίου, ωστόσο καλεί τους κατοίκους να τηρούν την απαγόρευση μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, όπως λέει, των νέων έκτακτων δειγματοληψιών που ξεκινούν τη Δευτέρα. Σωτήριο χαρακτήρισε το πλωτό ασθενοφόρο στη Θάσο ο Βασίλης Κικίλιας. Κατά την επίσκεψή του στο νησί, επιθεώρησε το υπερσύγχρονο σκάφος, το οποίο έχει ήδη πραγματοποιήσει 6 μεταφορές ασθενών. Ο Υπουργός απέμεινε τα εύσημα στο λιμενικό και τους γιατρούς, τονίζοντας πως ο μειωμένος χρόνος διακομιδής στο νοσοκομείο Καβάλας σώζει ζωές. Με βαρύ πρόστιμο που ξεπερνά τις 3.000 ευρώ, τιμωρήθηκε ο 88χρονος που άναψε φωτιά σε 5 σημεία για να κάψει ξερά χόρτα στο οικόπεδό του στο Περιγιάλι Καβάλας μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Ως απολύτως επικοδομητικές χαρακτηρίζει τις επισκέψεις των κυβερνητικών κλιμακίων στη Καβάλα η πρόεδρος της τοπικής ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας, Στέλλα Παπαδοπούλου. 25χρονος Ρουμάνος τραυματίστηκε στο πόδι μετά από βουτιά στην Κιόλα. Κινητοποιήθηκαν πυροσβεστική και ασθενοφόρο μετά από κλήση στο 112.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το Diamond Link με άλμα στα 6,12 μέτρα.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή, μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με το θερμόμετρο να ενδέχεται να δείξει το μεσημέρι ακόμη και 34 βαθμούς Κελσίου. Από τη Δευτέρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα επανέλθει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Give Beauty. Να παίξουμε ένα παιχνίδι. Πότε το ακούγαμε αυτό, πότε κυκλοφόρησε. Κρατηθείτε, 1995. Νομίζεις βέβαια ότι κυκλοφόρησε τώρα, αυτό το καιρό. Όμως κι όμως έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε. 31, πιο σωστά. Καλώς ορίσατε και σήμερα, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίωρο που τώρα ξεκινάει. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα, θα περάσουμε όμορφα, με καινούργια, με παλιότερα, όλα εδώ μαζεμένα.

στην Κίνα παίρνουν μέτρα για την τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με τους ανήλικους. Και ήδη απαγορεύεται από ό,τι φαίνεται στους ανήλικους να κάνουν ψηφιακούς φίλους μέσω τεχνητής νοημοσύνης ή και συντρόφων ερωτικών. Επίσης στην Κίνα κάνουν τους ψηφιακούς συγγενείς. Πάει και αυτό, απαγορεύεται για τους ανήλικους. Κανονικά έπρεπε να απαγορεύεται για όλους, αλλά τι να πεις. Τώρα φαντάζομαι εμείς εδώ ως Ευρώπη περιμένουμε κάποιος να ξυπνήσει κάποια στιγμή και να πει το ίδιο, ότι απαγορεύεται και εδώ.

Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι οι Αμερικανοί είναι αυτοί που χρησιμοποιούν περισσότερο χαρτί υγείας. Το λέω ευγενικά, 141 ρολά υγείας το χρόνο ο καθένας. Με δεύτερους τους Γερμανούς με 134 ρολά χαρτί υγείας το χρόνο. Οι Αμερικανοί καταναλώνουν το 20% της παγκόσμιας παραγωγής. Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
8: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Mag Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
12: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
11: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
12: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
11: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
12: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
11: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. Kavala News.gr.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
16: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
17: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Αρχέ του Σεπτέμβρη και μαυρισμένοι πιστεύω. Έτσι δεν είναι, άρα καλό περνάτε. Και πιο πλούσιοι από πέρυσι, να σας πω την αλήθεια. 4,7 δισεκατομμύρια αυξήθηκε η περιουσία των Ελλήνων. Των Ελλήνων που μετριούνται στα 6,170.000, 6,17 εκατομμύρια κόσμο που είναι φορολογούμενοι πολίτες στην Ελλάδα, οι οποίοι αύξησαν την περιουσία τους από ό,τι διαβάζουμε. Άρα είμαστε όλοι πιο πλούσιοι και χαρούμενοι. Ευχαριστώ πολύ για τα παλαμάκια. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα, μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, επιστροφή στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδας στο μικρόφωνο για ακόμα κάτι λιγότερο από μια μισή ώρα. Και σήμερα μαζί, μείνε εδώ, καινούρια παλιότερα. Το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά.

η τάση που ξεκίνησε από το TikTok και που λέει να μην κάνεις μπάνιο όταν πηγαίνεις για ραντεβού. Στο τσακίρ κέφι σου λέει, στην απογείωση αυτής της πρόκλησης, βάζεις και ιδρωμένα ρούχα. Κάπως έτσι λέει, αποκαλύπτονται οι σεξουαλικές φερομόνες. Και έτσι έρχεσαι πιο κοντά με τον άλλο ή την άλλη. Εσείς είσαστε τίποτα οπισθοδρομικοί ή δεν ξέρω που πλένεστε. Δεν είναι καλύτερα να πας στο ραντεβού και να είσαι λίγο ψιλοβρωμιάρης. Εντάξει, δεν σου λέω και την υπερβολή να βάζεις αρώματα από τα πόδια μέχρι και το κεφάλι. Εντάξει, είπαμε. Ένα μέτρο χρειάζεται σε όλα.

Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Δραμάδος. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μείνε εδώ, επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μήνυση κατά 4 ανδρών κατέθεσε ένας 29χρονος ελληνικής καταγωγής, καταγγέλλοντας ότι του επιτέθηκαν στο λιμάνι της Καβάλας, τον ξυλοκόπησαν και του αφαίρεσαν το κινητό και χρήματα. Ο νεαρός νοσηλεύτηκε για ημέρες στο νοσοκομείο. Το λιμεναρχείο διενεργεί προανάκριση. Συλλήψεις για ναρκωτικά σε Καβάλα και Θάσο. 5 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων την τελευταία εβδομάδα. Πρόκειται για 3 άτομα ελληνικής καταγωγής και για 2 ολοδαπούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν να κατέχουν ποσότητες κάναβης και άλλων ναρκωτικών ουσιών. Πράσινο φως για τη ριζική ανακαίνιση του κλειστού γυμναστηρίου της Καβάλας. Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για το Αλεξάνδρα Δήμογλου. Το έργο προβλέπει στατική και ενεργειακή αναβάθμιση, κατασκευή νέων κερκίδων, σύγχρονο κλιματισμό και θεωρία για τα μέσα ενημέρωσης. Την ακύρωση του διαγωνισμού του οργανισμού Λιμένα Καβάλας ζητά ο Σύλλογος Λουωμένων, το Μονόπετρο, με υπόμνημα που κατέθεσε στον Υπουργό Ναυτιλίας. Ο Σύλλογος εκφράζει την αντίθεσή του στη δημιουργία οργανωμένης ΠΛΑΣ, ζητώντας να προχωρήσουν μόνο οι ήπιες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο Master Plan. Εχμές από τη ΔΕΗ Αθάσου για το νερό στο Μεγάλο Καζαβίτη. Ενώ παραμένει σε ισχύ απαγόρευση πόσης λόγω μικροβίων, η δημοτική επιχείρηση καταγγέλει ότι έμαθε για την απόφαση από τα μέσα ενημέρωσης. Διευκρινίζει ότι το πρόβλημα στη χλωρίωση έχει αποκατασταθεί από τις 2 Σεπτεμβρίου, ωστόσο καλεί τους κατοίκους να τηρούν την απαγόρευση μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, όπως λέει, των νέων έκτακτων δειγματοληψιών που ξεκινούν τη Δευτέρα. Σωτήριο χαρακτήρισε το πλωτό ασθενοφόρο στη Θάσο ο Βασίλης Κικίλιας. Κατά την επίσκεψή του στο νησί, επιθεώρησε το υπερσύγχρονο σκάφος, το οποίο έχει ήδη πραγματοποιήσει 6 μεταφορές ασθενών. Ο Υπουργός απέμεινε τα εύσημα στο λιμενικό και τους γιατρούς, τονίζοντας πως ο μειωμένος χρόνος διακομιδής στο νοσοκομείο Καβάλας σώζει ζωές. Με βαρύ πρόστιμο που ξεπερνά τις 3.000 ευρώ, τιμωρήθηκε ο 88χρονος που άναψε φωτιά σε 5 σημεία για να κάψει ξερά χόρτα στο οικόπεδό του στο Περιγιάλι Καβάλας μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Ως απολύτως επικοδομητικές χαρακτηρίζει τις επισκέψεις των κυβερνητικών κλιμακίων στη Καβάλα η πρόεδρος της τοπικής ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας Στέλλα Παπαδοπούλου. 25χρονος Ρουμάνος τραυματίστηκε στο πόδι μετά από βουτιά στην Κιόλα. Κινητοποιήθηκαν πυροσβεστική και ασθενοφόρο μετά από κλήση στο 112.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το Diamond Link με άλμα στα 6,12 μέτρα.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή, μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με το θερμόμετρο να ενδέχεται να δείξει το μεσημέρι ακόμη και 34 βαθμούς Κελσίου. Από τη Δευτέρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα επανέλθει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
8: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
8: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost. 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργοι στην παρέα μας. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλό μήνα να έχουμε, έστω και αργά. Το λέμε εδώ. Ο Κοσμάτσικο Τρομάδος, το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί, εδώ. Όπως κάθε εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα. Καλώς όρισες. Δυνάμωσέ το.

κάνεις ρεζίλι τον άντρα σου και γίνεσαι και εσύ ρεζίλι δημοσίως και μετά έχεις μούτρα και βγαίνεις στο γυαλί και αποφασίζεις να αρχίζεις να λιβανίζεις, νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι, πρέπει να σε κοιτάξουν. Κατά τα άλλα, σε λίγο έχουμε 5 τρόπους για να κάνετε έρωτα χωρίς σεξ. Είναι αυτή η εποχή περίεργη. Ναι, να κάνετε έρωτα χωρίς σεξ. Τι σας λέω τώρα.

τρίτη σας έλεγα 5 τρόποι να κάνετε έρωτα χωρίς σεξ. Μας δίνουν εδώ συμβουλές. Μην το πάρετε σε σοβαρά οι καινούργοι. Έτσι καμία σχέση με έρωτα και σεξ αυτό που θα σας διαβάσω. Αλλά εδώ μάλλον έτσι το θεωρεί αυτός που το έγραψε. Μοιραστείτε, λέει, τα χόμπι σας και μάθετε νέα πράγματα μαζί. Αυτό είναι ένας από τους 5 τρόπους για να κάνεις έρωτα χωρίς σεξ. Να είστε τρυφεροί σαν την καρδιά ενός μαρουλιού. Να χτίζετε μια δυνατή φιλία. Το φαΐ σας φέρνει πιο κοντά, να το έχετε υπόψη σας. Είναι το μόνο που συμφωνώ, ως Σταύρος δηλαδή. Επικοινωνείτε ανοιχτά ο ένας με τον άλλον. Και κάπως έτσι έχετε κάνει έρωτα και όχι σεξ. Το όχι σεξ το καταλάβαμε. Αυτό που έχουμε κάνει έρωτα με αυτούς τους 5 τρόπους, αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμα. Τι χούφτωσες, που λέει και η ταινία, χούφτωστη.

Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Προς τα εκεί πηγαίνουμε, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις. Έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Με το κουνήσεις.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
11: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Είναι αυτή η άχαρη περίοδος, έτσι, που δεν είναι ούτε καλοκαίρι, δεν είναι ούτε φθινόπωρο ακριβώς. Είναι αυτή η άχαρη περίοδος που πας στην παραλία, είναι υπέροχη η θάλασσα και είναι σχεδόν άδεια σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

πέρασαν κιόλας 10 χρόνια από τότε που ξεκίνησε το All in Fans. Να το γιορτάσουμε, δεν ξέρω, χρήματα εμείς δεν βγάζουμε από εκεί. Διαβάζω τα νούμερα όμως, 5.076 εκατομμυριούχοι. Αυτοί δημιουργήθηκαν από το All in Fans μέχρι στιγμής. Οι ενεργοί λογαριασμοί φτάνουν τα 5 εκατομμύρια που ανεβάζουν περιεχόμενο. Σήμερα έχει μοιράσει το All in Fans 30 δισεκατομμύρια σε όλους αυτούς που είχαν περιεχόμενο. Και από αυτά τα χρήματα παίρνει το 20% από τα ακαθάριστα έσοδα των ανθρώπων που φτιάχνουν περιεχόμενο. Ενώ τα μέλη που μπαίνουν μέσα στο OnlyFans και κοιτάνε, και όχι μόνο κοιτάνε, αλλά πληρώνουν μάλλον και αυτά τα χρήματα, είναι 437 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Πόσοι είναι οι εργαζόμενοι παγκοσμίως στο OnlyFans? 47 άτομα.

Θυμάμαι παλιότερα που λέγαμε πριν από 10 χρόνια περίπου ότι έχουμε φτάσει πάτο. Τώρα μπορούμε να γελάσουμε για αυτά που λέγαμε πριν από 10 χρόνια. Μάλλον δεν είχαμε φτάσει πάτο, τώρα κατηφορίζουμε ακόμα από ό,τι φαίνεται. Παρ' όλα αυτά αισιόδοξα θα πούμε καλό φθινόπωρο να έχουμε. Τέλος για σήμερα, τέλος για αυτήν την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, σε 6 μέρες δηλαδή. Να περάσετε υπέροχα, να έχουμε ένα καλό μήνα που ήδη ξεκίνησε βέβαια, εδώ και λίγες μέρες. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Δέσμη μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 ανακοίνωσε στην ομιλία του στο Βελίδιο στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες. Η μη μέτρα για να εξαπατήσει και να κρατηθεί στην εξουσία, χαρακτήρισε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η μη μέτρα για το λαό, νέα παιδεία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι εγγύηση για συνέχιση της αφέμαξης των εισοδημάτων, σχολίασε η Νέα Αριστερά. Χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας, η ομιλία Μητσοτάκη, τόνισε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Συνεχίζονται οι έρευνες από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους Phantom 2 κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στο πλαίσιο του Άνθες Flying Week 2026. Με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσας, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρος, 37 ετών. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Έπεσε μπαλκόνι από ετοιμόροπο κτίριο στην οδό Εκάβη στην Καβάλα. Παρά τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί στο παρελθόν, τα συντρίμια βρέθηκαν στο κενό, προκαλώντας την αναστάτωση των κατοίκων που ζητούν πλέον άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις στα ετοιμόροπα κτίρια της πόλης. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση μετατροπής του Δημοτικού Σχολείου της Παναγίας στη Θάσο σε διθέσιο. Η Λαϊκή Συσπήρωση κάνει λόγο για δραματική υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον οικισμό. Η παράταξη προειδοποιεί ότι η έλλειψη εκπαιδευτικών ειδικοτήτων θα αναγκάσει τους γονείς να μεταφέρουν τα παιδιά τους σε άλλες σχολικές μονάδες, οδηγώντας το σχολείο σε μαρασμό. Απευθύνει κάλεσμα στην τοπική κοινωνία να αντιδράσει δυναμικά. Τη ζωή της έχασε σε τροχαίο στον Εύωσμο μια 30χρονη γυναίκα με καταγωγή από το Ελαιοχώρι Καβάλας. Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν το ηλεκτρικό μοτοποδήλατο που οδηγούσε ανατράπηκε στο οδόστρωμα. Αμέσως μετά η γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτό. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον αποκλωβισμό της, ωστόσο ανασύρθηκε νεκρή. Τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η Τροχιά Θεσσαλονίκης. Πολλές ώρες διακοπές ρεύματος σε Δάτο και Μικρό Δάτο τη Δευτέρα από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τμήμα του Μεγάλου Δάτου κοντά στον Υδατόπυργο. Επίσης την Τρίτη από τις 7.30 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι στο Δάτο, το Μικρό Δάτο, τη γύρω βιοτεχνική περιοχή και το βιολογικό καθαρισμό λόγω τεχνικών εργασιών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και ΑΕΚ Άρης 5-0.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίος καιρός, άνεμοι μεταβλητή ασθενής, μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pirinas.edu.gr.
5: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
6: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
8: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
5: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
8: Από το ePavla Radio.
5: Από το live24.gr.
8: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έτσι ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, Νίκος Σάντος και All Time High. Ακριβώς αυτό, πιστεύουμε να σας βρίσκουμε στην καλύτερη διάθεση ever. Και η διάθεσή σας είμαι σίγουρη θα γίνει ακόμα καλύτερη, γιατί είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες. Έλα να γαβρεσιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας λοιπόν. Μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr. Και ακριβώς εκεί μας πήγε Μπαλτάζα από το 2019 Wrong Vibration. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Πολύ funky το συγκεκριμένο, από τα πιο funky κομμάτια των In Excess, από την υπέροχη και αξέχαστη δεκαετία του 80, Original Sin. Και πάμε στις χρηστικές μας ειδήσεις, έτσι νωρίς. Μην αφήνετε μαζί τα μήλα και τις μπανάνες. Είναι δύο φρούτα που περιέχουν μεγάλη ποσότητα από το εθυλένιο. Είναι μια ουσία που επιταχύνει την ορίμαση των φρούτων. Κρατήστε λοιπόν μακριά τα μήλα και τις μπανάνες, το ένα από το άλλο, καθώς και από άλλα ευαίσθητα φρούτα, όπως τα αχλάδια, τα ροδάκινα και τα βερίκοκα. Καλό να τα βάζετε χωριστά, εκτός αν θέλετε να τα κάνετε να οριμάσουν πιο γρήγορα. Να και ένα tip που μόλις τώρα διαβάσαμε και θέλουμε να το μοιραστούμε. Αν έχετε άγουρες μπανάνες, μπορείτε να βάλετε σκόπιμα ένα μήλο δίπλα τους, για να επιταχύνετε την ορίμασή τους.

Η σύγχρονη country έχει βγάλει αρκετά αξιόλογα ονόματα. Στέλλα Λεύτη, ένα από αυτά, Boston. Και με πάρα πολλά έντονα στοιχεία από 80's, η συνεργασία The Knox με Dragonette, Friday Night.

You Not Us μαζί με Dennis Lloyd, Diamonds. Έτσι, έτσι, υπάρχουν και διαμάδια σε αυτή τη ζωή. Μην το ξεχνάμε αυτό, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει κανείς. Και ίσως να χρειάζεται λίγο περισσότερο ψάξιμο για να ανακαλύψει κανείς ένα διαμάντι. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, που λένε. Ίσως κάποιο διαμαντάκι να υπάρχει κάπου εκεί γύρω και ακόμα να μην το έχετε ανακαλύψει. Mr. Probes και Waves, μεγάλη επιτυχία πριν από κάτι χρόνια, ακούγεται ακόμα. Ειδικά τώρα που το καλοκαίρι συνεχίζεται, γιατί συνεχίζεται έτσι. Η χώρα μας έχει πολλές ηλιόλουστες μέρες και για αρκετούς μήνες. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραντή ζωή σου.
12: Elabel, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabel. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
13: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε απολαύσω με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Picture This και Michael Shuffle, Giants. Και εμείς μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας και στις μουσικές επιλογές. Συνεχίζουμε με ένα από τα πιο εμπορικά tracks της φετινής χρονιάς. Το κομμάτι έχει ερμηνευτεί αρχικά από τον Sam Fender, έφτασε μέχρι το νούμερο 64 στα αμερικάνικα charts. Τη μεγάλη επιτυχία όμως τη σημείωσε όταν το ερμήνευσε ζωντανά με την Olivia Dean. Κέρδισε και βρετανικό βραβείο. Και έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι έφτασε και στο νούμερο 1 όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και στην Αυστραλία και Ιρλανδία και μέχρι το νούμερο 2 στη Νέα Ζηλανδία. Let me in.

Macy Peters, My Regards, τα χαιρετίσματά μας όπου και βρίσκεστε. Και σύμφωνα με τους ειδικούς, όταν κάποιος αναμειγνύει κεφαλαία με πεζά γράμματα όταν γράφει, δεν είναι κάποια απόσπαση προσοχής, αλλά επιθυμία να σας προσέξουν. Τι μαθαίνει κανείς? Οι ειδικοί λένε λοιπόν ότι η συμπεριφορά αυτή εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα με δημιουργικό, αντισυμβατικό ή καλλιτεχνικό χαρακτήρα.

Βρετανίδα με πάρα πολύ ωραία τραγούδια όπως αυτό, A Little More Time for Love. Μίσα Μίλλερ με παλιωμοδίτικη soul που μας αρέσει. Μας αρέσει επίσης και το flashback που θα κάνουμε. Πάμε σε διάλειμμα με την Νικολέτ Λάρσον. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της, A Lotta Love. Η Νικολέτ Λάρσον έφυγε πάρα πολύ νωρίς από τη ζωή, στα 45 της χρόνια. Το κομμάτι εδώ φρεσκαρισμένο από τον Joy Negro. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Σαββάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Δέσμοι μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 ανακοίνωσε στην ομιλία του στο Βελίδιο στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες. Η μη μέτρα για να εξαπατήσει και να κρατηθεί στην εξουσία, χαρακτήρισε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η μη μέτρα για το λαό, νέα παιδεία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού είναι εγγύηση για συνέχιση της αφέμαξης των εισοδημάτων, σχολίασε η Νέα Αριστερά. Χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας, η ομιλία Μητσοτάκη, τόνισε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση μετατροπής του Δημοτικού Σχολείου της Παναγίας στη Θάσο σε διθέσιο. Η λαϊκή συσπήρωση κάνει λόγο για δραματική υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον οικισμό. Η παράταξη προειδοποιεί ότι η έλλειψη εκπαιδευτικών ειδικοτήτων θα αναγκάσει τους γονείς να μεταφέρουν τα παιδιά τους σε άλλες σχολικές μονάδες, οδηγώντας το σχολείο σε μαρασμό. Απευθύνει κάλεσμα στην τοπική κοινωνία να αντιδράσει δυναμικά. Τη ζωή της έχασε σε τροχαίο στον Εύωσμο μια 30χρονη γυναίκα με καταγωγή από το Ελαιοχώρι Καβάλας. Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν το ηλεκτρικό μοτοποδήλατο που οδηγούσε ανατράπηκε στο οδόστρωμα. Αμέσως μετά η γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτό. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον αποκλωβισμό της, ωστόσο ανασύρθηκε νεκρή. Τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η Τροχιά Θεσσαλονίκης. Πολλές ώρες διακοπές ρεύματος σε Δάτο και Μικρό Δάτο. Τη Δευτέρα, από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τμήμα του Μεγάλου Δάτου κοντά στον Υδατόπυργο. Επίσης την Τρίτη, από τις 7.30 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι, στο Δάτο, το Μικρό Δάτο, τη γύρω βιοτεχνική περιοχή και το βιολογικό καθαρισμό λόγω τεχνικών εργασιών.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και ΑΕΚ Άρης 5-0.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμοι μεταβλητή ασθενής, μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
10: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
12: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
13: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
12: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
13: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
12: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
13: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
8: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Over You. Και ο Αμερικανός τραγουδιστής Jacob Dodge Lawson μαζί με την Νότιο-Κορεάτισσα Jeon Somi, αν λέω σωστά το όνομά της. Γενικά η κορεάτικη μουσική, η μουσική προερχόμενη από Νότιο-Κορεάτες καλλιτέχνες, δεν πολύ παίζεται στα αμερικάνικα ραδιόφωνα. Και είναι κρίμα γιατί έχουν πάρα πολύ ωραίες μελωδίες. Ακούμε το

γέτελα και όλα είναι θέμα τύχης σε αυτή τη ζωή, ό,τι και να κάνεις. Άμα είσαι τυχερός, τα πράγματα γίνονται ακόμα καλύτερα. Αυτό ήταν ο Λόι. Και για να μειώσετε το καθημερινό άγχος, υπάρχει ο κανόνας των 18 και 30. Αυτό σημαίνει ότι από τις 6.30 το απόγευμα και μετά δεν ασχολείστε με τίποτα που να σας αγχώνει. Αν μπορείτε να το καταφέρετε αυτό, έχει καλώς. Σε αυτό το διάστημα δίνετε χρόνο στον εγκέφαλό σας να ξεκουραστεί και να διαχειριστεί καλύτερα τα πράγματα που έχει να κάνει. Δεν είναι κακό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μείνει ο εγκέφαλος έξω από αγχωτικά πράγματα τόσες ώρες. Μακάρι να μπορούμε να τα καταφέρουμε όλοι.

Ένα τραγούδι που μας πήγε πίσω στο χρόνο, 1983, μεγάλη επιτυχία από τον αξέχαστο Robin Gibb, που έφυγε από τη ζωή το 2012. Τελικά το μοναδικό μέλος των Bee Gees που είναι ακόμα εν ζωή είναι ο Barry, που κοντεύει τα 80. Μεγάλη επιτυχία το Juliet. Έφτασε στο νούμερο 1 στη Γερμανία, να τα λέμε και αυτά, στην Ιταλία, στην Ελβετία και εδώ στην Ελλάδα το ακούγαμε αρκετά. Και έφτασε και μέχρι το νούμερο 2 στην Αυστρία. Πάμε στα late 70s με τον αγαπημένο Christopher Cross, Ride Like the Wind.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
10: Auto Center Service.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
11: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
12: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
11: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
13: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
7: Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
14: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, Ωμικρον Έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News.
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
15: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξει κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
16: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
18: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
19: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Πριν από πολλά χρόνια, κάποιο καλοκαίρι ακούγαμε ασταμάτητα αυτό, Flash Dance, What a Feeling, από το soundtrack της ομώνυμης ταινίας, που είχε να κάνει με ένα κορίτσι που ήθελε να πραγματοποιήσει το όνειρό του και φυσικά το πραγματοποίησε. Έγινε χορεύτρια. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας, το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, και αυτές είναι οι 10 συνήθειες που κάνουν όχι οι τσιγκούνιδες, αλλά αυτοί που καταφέρνουν να εξοικονομούν χρήματα. Κάνουν καλή διαχείριση και πάρα πολύ καλά κάνουν. Κυνηγούν τις προσφορές, κυνηγούν τα εκπτωτικά κουπόνια. Δεν κάνουν συνδρομή σε όλες τις streaming πλατφόρμες. Μαγειρεύουν κανονικά σπίτι τους και δεν τρώνε από delivery. Δίκιο έχουν σε αυτό. Περιμένουν πριν αγοράσουν κάτι πάρα πολύ ακριβό, γιατί σίγουρα η τιμή θα πέσει. Αποφεύγουν τις μικρές καθημερινές σπατάλες. Μαζί τους δεν πετούν εύκολα ούτε φαγητό, αλλά ούτε και πράγματα που ίσως μπορούν να επισκευαστούν. Επίσης μαζί τους παρακολουθούν τα έξοδά τους και δεν ξεφεύγουν από αυτά. Από την αλήθεια, εμείς δεν το κάνουμε αυτό, ψιλοβαριόμαστε. Όταν πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, παίρνουν μαζί τους λίστα για τα ψώνια, το κάνουμε και αυτό. Και τέλος, διαγράφουν τις εφαρμογές αγορών από το κινητό τους. Εσείς μπορείτε να το κάνετε αυτό, εμείς όχι πάντως. Όσο και αν το προσπαθήσαμε. Ροκάρει εδώ η Ava Max. Out of your mind. So

Γεμάτος ενέργεια εδώ ο Paul McCartney, Coming Inside από το 20ο άλμπουμ του McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Ροκάρι εδώ και η Liana Rimes, Can't Fight the Moonlight.

Και πάμε για άλλο flashback, αρχές δεκαετίας του 80, ο Rick Springfield, που από ό,τι έχω δει κρατιέται πάρα πολύ καλά, παρά την ηλικία του, βέβαια τον λες και πάρα πολύ μεγάλο, Jesse's Girl.

0: Καλά, αν τον δείτε πώς κρατιέται, θα πάθετε πλάκα. Είναι 76 χρονών και φαίνεται σαν πιτσιρικάς. Jesse's Girl. Τι ωραία τραγούδια από τον Eric Springfield, και σας αφήνω με τον Γάλλο Σιλιμάν που πρωτογνωρίσαμε από τη Eurovision και επιστρέφει στην Ελλάδα την 3η 29 Σεπτεμβρίου για μία και μοναδική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στο πλαίσιο της επαιτειακής περιοδίας του 10 Years Tour. 10 χρόνια, σοβαρά. Γεγονός ότι ο Σιλιμάν είναι πάρα πολύ αγαπητός στη χώρα μας. Εδώ μαζί με την τραγουδίστρια Βανίνα. Το κομμάτι λέγεται Higher. Και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο, βρισκόταν για 2 ώρες. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα.
1: C'est quand je coule que la vie m'assomme, je suis beaucoup moins cool, cool, cool. Fermé dans ma bulle, la tête au sol, beaucoup trop soul, soul, seul. Je fonce dans le mur et c'est trop sombre pour revenir indemne. Quand je suis tombé, j'ai vu la lumière, je dis

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
4: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα στη σκάλα ποταμιάς.

0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
2: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
3: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου, άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
9: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
10: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Δέσμη μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 ανακοίνωσε στην ομιλία του στο Βελίδιο στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες. Η μη μέτρα για να εξαπατήσει και να κρατηθεί στην εξουσία, χαρακτήρισε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η μη μέτρα για το λαό, νέα παιδεία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού είναι εγγύηση για συνέχιση της αφέμαξης των εισοδημάτων, σχολίασε η Νέα Αριστερά. Χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας, η ομιλία Μητσοτάκη, τόνισε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση μετατροπής του Δημοτικού Σχολείου της Παναγίας στη Θάσο σε διθέσιο. Η λαϊκή συσπήρωση κάνει λόγο για δραματική υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον οικισμό. Η παράταξη προειδοποιεί ότι η έλλειψη εκπαιδευτικών ειδικοτήτων θα αναγκάσει τους γονείς να μεταφέρουν τα παιδιά τους σε άλλες σχολικές μονάδες, οδηγώντας το σχολείο σε μαρασμό. Απευθύνει κάλεσμα στην τοπική κοινωνία να αντιδράσει δυναμικά. Τη ζωή της έχασε σε τροχαίο στον Εύωσμο μια 30χρονη γυναίκα με καταγωγή από το Ελαιοχώρι Καβάλας. Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν το ηλεκτρικό μοτοποδήλατο που οδηγούσε ανατράπηκε στο οδόστρωμα. Αμέσως μετά η γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτό. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον αποκλωβισμό της, ωστόσο ανασύρθηκε νεκρή. Τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η Τροχιά Θεσσαλονίκης. Πολλές ώρες διακοπές ρεύματος σε Δάτο και Μικρό Δάτο. Τη Δευτέρα, από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τμήμα του Μεγάλου Δάτου κοντά στον Υδατόπυργο. Επίσης, την Τρίτη, από τις 7.30 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι, στο Δάτο, το Μικρό Δάτο, τη γύρω βιοτεχνική περιοχή και το βιολογικό καθαρισμό λογοτεχνικών εργασιών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και ΑΕΚ Άρης 5-0.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμοι μεταβλητή ασθενής, μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Οι άνθρωποι που αγαπάς.
4: Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
6: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
4: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά
4: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
7: από το ePavla Radio,
4: από το live24.gr.
7: Kavala News. Το ραδιόφωνο.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Γκαμπριέλα από τις Cat's Eyes, το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Ελπίζω να μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες δύο ώρες της ζωής σας. Καλώς ορίσατε για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα εβδομάδα, στο International Top 10 από το Media Inspector, το Διεθνές Airplay Chart, που είναι το επίσημο στη χώρα μας με την υπογραφή του Media Inspector. Δύο ώρες θα είμαστε μαζί, Ελένα Γαβρεσιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας, όπως κάθε εβδομάδα. Μαζί θα ακούσουμε τα τραγούδια από το Διεθνές Ρεπερτόριο που ακούγονται περισσότερο στους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20 και σιγά σιγά ανεβαίνουμε στην κορυφή. Να σας υπενθυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στην κορυφή βρισκόταν ο Αυστραλός Τέιμι Ιμπάλα και τον Ντράκιουλα. Για να δούμε πώς θα τα πάει αυτή την εβδομάδα. Στο νούμερο 20 λοιπόν, Κατσάι και Γκαμπριέλα. Την προηγούμενη εβδομάδα να σας θυμίσουμε ότι βρισκόταν στο νούμερο 19 και μία θέση πιο πάνω στο 19 ο Teddy Swims με το Mr. Not It All. Την προηγούμενη εβδομάδα μόλις είχε μπει στην 20. Τώρα βρίσκεται στο 19.

Alex Warren και Ordinary στο νούμερο 17 για αυτή την εβδομάδα από το 18 που βρισκόταν την προηγούμενη. Να σας πούμε ότι ακριβώς μια θέση πιο κάτω, στο 18, βρισκόταν η Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love. Την περασμένη εβδομάδα ήταν στο 17. Αντίστροφα λοιπόν τα πράγματα για τον Alex Warren και την Olivia Dean. Και πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσιά στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα, για 2 ώρες ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται πιο πολύ στη χώρα μας. Πάμε στο νούμερο 16, όπου συναντάμε και πάλι τον Alex Warren, αυτή τη φορά όμως με ένα άλλο τραγούδι, το Fever Dream.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότε πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Τουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
6: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
7: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. Kavala News.gr.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
11: Auto Center Service.
12: Καβάλα News
13: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
12: Καβάλα News στους 102,8.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
17: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
18: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
19: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Ο Γάλλος DJ και παραγωγός David Guetta εδώ μαζί με τον Daddy Sims και την Αυστραλή Tone Setai. Gone, gone, gone. Και μόλις επιστρέψαμε, συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε το Top 20 του Media Inspector και της IFPI, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα για 2 ώρες. Ελένα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Παρουσιάζουμε τα τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο που ακούγονται περισσότερο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Στη 15η θέση λοιπόν, David Guetta μαζί με Teddy Sims και Tone Setai, Gone, Gone, Gone, και μία θέση πιο πάνω, ένα τραγούδι από το 2013 που ανήκε στον Stromae. Διασκευάστηκε όμως από τους Mickey's Mind, Chili 77 και Adjams. Παπαούτε.

Εντελώς πιασάρικο αυτό το κομμάτι, Bad Bunny και New Vayol. Ξεκινούσε με μπόλικη σάλσα, μετά γινόταν κάπως διαφορετικό αλλά επίσης εθιστικό. Το συναντήσαμε στη 12η θέση, στη 13η να σας πούμε ότι ήταν ο TikToker Dati με το Take Me There. Στο νούμερο 14 ήταν το Papa Ute. Και πάμε μία θέση πιο πάνω, όπου συναντάμε τη Ray με το Where is my husband. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας, πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα για 2 ώρες ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται περισσότερο στη χώρα μας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Δέσμη μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 ανακοίνωσε στην ομιλία του στο Βελίδιο στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες. Η μη μέτρα για να εξαπατήσει και να κρατηθεί στην εξουσία, χαρακτήρισε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η μη μέτρα για το λαό, νέα παιδεία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι εγγύηση για συνέχιση της αφέμαξης των εισοδημάτων, σχολίασε η Νέα Αριστερά. Χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας, η ομιλία Μητσοτάκη τόνισε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση μετατροπής του Δημοτικού Σχολείου της Παναγίας στη Θάσο σε διθέσιο. Η λαϊκή συσπήρωση κάνει λόγο για δραματική υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον οικισμό. Η παράταξη προειδοποιεί ότι η έλλειψη εκπαιδευτικών ειδικοτήτων θα αναγκάσει τους γονείς να μεταφέρουν τα παιδιά τους σε άλλες σχολικές μονάδες, οδηγώντας το σχολείο σε μαρασμό. Απευθύνει κάλεσμα στην τοπική κοινωνία να αντιδράσει δυναμικά. Τη ζωή της έχασε σε τροχαίο στον Εύωσμο μια 30χρονη γυναίκα με καταγωγή από το Ελαιοχώρι Καβάλας. Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν το ηλεκτρικό μοτοποδήλατο που οδηγούσε ανατράπηκε στο οδόστρωμα. Αμέσως μετά η γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτό. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον αποκλωβισμό της, ωστόσο ανασύρθηκε νεκρή. Τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η Τροχιά Θεσσαλονίκης. Πολλές ώρες διακοπές ρεύματος σε Δάτο και Μικρό Δάτο. Τη Δευτέρα, από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τμήμα του Μεγάλου Δάτου κοντά στον Υδατόπυργο. Επίσης την Τρίτη, από τις 7.30 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι, στο Δάτο, το Μικρό Δάτο, τη γύρω βιοτεχνική περιοχή και το βιολογικό καθαρισμό λόγω τεχνικών εργασιών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και ΑΕΚ Άρης 5-0.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αιθρίος καιρός, άνεμοι μεταβλητή ασθενής, μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση Χονδρική Λιανική.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Στη δέκατη θέση λοιπόν, Jamaican Bam Bam από τον Γάλλο Ουζέλ μαζί με τον Σόλτο. Και μια θέση πιο πάνω, συναντάμε και πάλι τον Ουζέλ με την Ultra Nate αυτή τη φορά. Και το Moving to the Sun. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο 10, αυτή τη εβδομάδα είναι στο 9.

Από τα πιο χορευτικά κομμάτια ever, συνεργασία Another με 54 Ultra, Talk to You, στην 7η θέση το συναντάμε αυτό. Ενώ μια θέση πιο κάτω ήταν η BB Rexha, που θύμισε Faithless με το κομμάτι New Religion και θύμισε συγκεκριμένα το Insomnia, αν το θυμάστε. Από τη δεκαετία του 2000, στην 8η θέση ήταν αυτό από την 6η. Another με 54 Ultra ήταν στην 7η θέση σταθερό. Και μια θέση πιο πάνω, ο Bruno Mars βρισκόταν στην 8η θέση την περασμένη εβδομάδα. Στην 6η θέση, δηλαδή δύο θέσεις πιο πάνω, ανέβηκε αυτή την εβδομάδα. Από το τελευταίο του άλμπουμ The Romantic, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Φεβρουάριο, Bruno Mars και το I Just Might. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Ελένα Γαβρεσέα στην παρέα σας πάντα, με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
3: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφίμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
4: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
6: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
11: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Τι παρατηρώ η σου.
12: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Όχι απλώς νιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητήσεις. σελίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
17: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Βρεθήκαμε εσείς στην πρώτη πεντάδα. Taylor Swift και The Fate of Ophelia στην πέμπτη θέση, σταθερό. Για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την παρέα σας, η Έλενα Γαβρασέα, παρουσιάζουμε το International Top 20 από το Media Inspector και την IFPI. Είναι τα 20 δημοφιλέστερα κομμάτια που παίζονται περισσότερο στα ραδιόφωνα στη χώρα μας. Στο νούμερο 5 λοιπόν η Taylor Swift και μία θέση πιο πάνω ένα AI κομμάτι από The Second Voice, έτσι λέγεται αυτό το project, Let Me Be.

Μπράβο της που έχει καταφέρει να αναμίξει διαφορετικές κουλτούρες με καταγωγή από την Αίγυπτο και τον Λίβανο. Η Ζεϊνά έγινε viral με το κομμάτι που μόλις τώρα ακούσαμε και που βρίσκεται στη δεύτερη θέση, Ζαναντό. Να επαναλάβουμε τα τραγούδια που βρίσκονται στην πρώτη κοσάδα, στο νούμερο 20 Κατσάι και Γκαμπριέλα, στο νούμερο 19 Τέντιου Σιμς, Mr. Naughty Toll, στο νούμερο 18 Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, στο 17 Alex Warren με το Ordinary, ενώ μια θέση πιο πάνω στο 16 συναντάμε και πάλι τον Alex Warren με το Fever Dream. Στο 15, David Guetta με Teddy Sims και Tom Sendai, Gone, Gone, Gone. Στο 14, Papa Ute. Στο 13, Take Me There, Dati. Στο 12, Bad Bunny και New Vajol. Στο 11, η Ray με το Where Is My Husband. Και πάμε στην πρώτη δεκάδα, Jamaican Bam Bam, Uzel με Solto. Στην ένατη θέση, συναντάμε και πάλι τον Uzel, αυτή τη φορά με την Ultra Nanate και το Movie to the Sun. Στο 8, BB Rexha, New Religion, εδώ συνεργασία με Faithless, καθώς το κομμάτι θυμίζει το Insomnia. Στο νούμερο 7, Another με 54 Ultra, Talk to You. Στο νούμερο 6, Bruno Mars και I Just Might, και πάμε στην πρώτη πεντάδα. Στο νούμερο 5, Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Στο νούμερο 4, Let Me Be the Second Voice. Στο νούμερο 3, Shakira με Burna Boy και Die Die. Στο νούμερο 2, η Ζεϊνά που ακούσαν προηγουμένως με το Ζάναντο. Και για να δούμε ποιο είναι το νούμερο 1 για αυτή τη βδομάδα. This is your number 1. Για πολλωστή βδομάδα στην κορυφή, ο κατακόσμο Kevin Parker. Το project λέγεται Tame Impala, μας έρχεται από την Αυστραλία. Dracula. Για το 2 ώρο που πέρασε, ήταν τα 20 δημοφιλέστερα κομμάτια από το Media Spector και την IFPI. Ήταν η Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Θα είμαστε ξανά μαζί την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Να περνάτε όμορφα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Δέσμη μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 ανακοίνωσε στην ομιλία του στο Βελίδιο στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες. Η μη μέτρα για να εξαπατήσει και να κρατηθεί στην εξουσία, χαρακτήρισε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η μη μέτρα για το λαό, νέα παιδεία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι εγγύηση για συνέχιση της αφέμαξης των εισοδημάτων, σχολίασε η Νέα Αριστερά. Χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας, η ομιλία Μητσοτάκη, τόνισε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση μετατροπής του Δημοτικού Σχολείου της Παναγίας στη Θάσο σε διθέσιο. Η λαϊκή συσπήρωση κάνει λόγο για δραματική υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον οικισμό. Η παράταξη προειδοποιεί ότι η έλλειψη εκπαιδευτικών ειδικοτήτων θα αναγκάσει τους γονείς να μεταφέρουν τα παιδιά τους σε άλλες σχολικές μονάδες, οδηγώντας το σχολείο σε μαρασμό. Απευθύνει κάλεσμα στην τοπική κοινωνία να αντιδράσει δυναμικά. Τη ζωή της έχασε σε τροχαίο στον Εύωσμο μια 30χρονη γυναίκα με καταγωγή από το Ελαιοχώρι Καβάλας. Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν το ηλεκτρικό μοτοποδήλατο που οδηγούσε ανατράπηκε στο οδόστρωμα. Αμέσως μετά η γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτό. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον αποκλωβισμό της, ωστόσο ανασύρθηκε νεκρή. Τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η Τροχιά Θεσσαλονίκης. Πολλές ώρες διακοπές ρεύματος σε Δάτο και Μικρό Δάτο. Τη Δευτέρα, από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τμήμα του Μεγάλου Δάτου κοντά στον Υδατόπυργο. Επίσης την Τρίτη, από τις 7.30 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι, στο Δάτο, το Μικρό Δάτο, τη γύρω βιοτεχνική περιοχή και το βιολογικό καθαρισμό λογοτεχνικών εργασιών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και ΑΕΚ Άρης 5-0.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμοι μεταβλητή ασθενής, μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανία. Μαρινού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
8: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το e-Pavla Radio.
4: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, αυτό πραγματικά και το λέω, ναι, και το εννοώ,
1: ναι,
0: ότι κάπου συμφωνώ.
1: Α.
0: Γιατί μέσα σε όλο το πράγμα έχουμε βάλει και εμείς το χεράκι μας.
1: Το
0: αλλά
1: έχουμε βάλει, αλήθεια
0: ρε,
1: είναι.
0: Όμως, εντάξει, δεν μπορείς να μας κατηγορείς τώρα, ας πούμε, και για τρολάρισμα όταν βγαίνουν τα μύρια όσα.
1: Εδώ αυτό τρολάρονται μεταξύ τους. Τι εννοείς?
0: Έτσι. Στην εποχή λοιπόν είμαστε του τρόλινγκ, λιγότερη επιμέλεια, περισσότερη ακαταστασία, περισσότερη έκθεση.
1: Mm-hmm.
0: Η υπόθεση του Brooklyn Beckham λειτουργεί ως καθρέφτης της εποχής μας.
1: Κακά τα ψέματα.
0: Όχι επειδή αποκαλύπτει κάτι καινούργιο για τη διάσημη οικογένεια, αλλά επειδή συμπυκνώνει τον τρόπο με τον οποίο τα social media έχουν μετατραπεί από χώρους σύνδεσης σε μηχανές θεάματος και δημόσιας έκθεσης.
1: Έλατε.
0: Αυτό ακριβώς επισημαίνει η Καρολάινα Αρ, κοινωνική επιστήμον και συνεργάτης του London School of Economics, παρακαλώ. Σε άρθρο της The Conversation,
1: mm-hmm,
0: στο The Conversation, η ανάλυση δεν εστιάζει στο δράμα καθ' αυτό, αλλά στο πώς η ιδιωτική σύγκρουση μετατρέπεται σε συλλογικό θέμα και πώς εμείς συμμετέχουμε σε αυτό. Συμφωνώ.
1: Κοίτα, πάρε ένα παράδειγμα. Αυτοί που ακολουθούμε, πόσους τους ξέρουμε?
0: Μπράβο.
1: Τις ζωές των ξένων βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Ίσως να συμβαίνει και με άλλους αυτό που είναι λιγότερο διάσημοι.
1: Ίσως.
0: Δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, εμένα,
1: ναι,
0: να με προσέχεις.
1: Σε προσέχω.
0: Διότι δεν είμαι ό,τι και ό,τι.
1: Δεν είσαι, όχι.
0: Ξέρεις, παιδάκι μου, που κρατάει.
1: Είσαι ό,τι πρέπει, δεν είσαι ό,τι και ό,τι.
0: Ξέρεις που κρατάει σκούφια με εμένα.
1: Από πού?
0: Από την, πώς το λένε, μεγάλη αυτοκρατορική οικογένεια του οίκου της Βουργουνδίας.
1: Αλήθεια λες?
0: Αμέ. Γιατί να μην λέω αλήθεια? Εδώ μου λες ότι η πατάτα κατάγεται την ντομάτα.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω αποδείξεις.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Δηλαδή, για πες.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με μια νέα μελέτη από Κινέζους ερευνητές,
0: ναι,
1: η πατάτα,
0: okay,
1: έχει την ίδια γενετική καταγωγή με την άγρια ντομάτα στις Άνδης όμως, έτσι.
0: Εγώ όποτε πάω στο Μανάβικο και παίρνω αυτές τις ντομάτες τις, με τα ισορμόνες και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Του το λέω ντομάτα, πατάτα η ντομάτα, ρε φίλε. Για πέταμα, για πες.
1: Λοιπόν, άκου, πριν από 9 εκατομμύρια χρόνια η άγρια ντομάτα διασταυρώθηκε.
0: Ναι.
1: Γινόντουσαν και τότε τέτοιες διασταυρώσεις. Με ένα φυτό.
0: Μπερμπάντησα η άγρια ντομάτα.
1: Με ένα φυτό το οποίο λέγεται ετουμπερόσουμ.
0: Α, εντάξει.
1: Αυτό το υβρίδιο,
0: ναι,
1: εξελίχθηκε στην μπανάνα. Σε τι? Στην πατάτα, άλλα σκέφτομαι.
0: Α, το πώς το είπες, έγινε πατάτα.
1: Το ετιμπερόσιουμ, ναι, ναι, με την ντομάτα κάναν την πατάτα. Πρόσεξε τώρα, στις Άνδης υπάρχουν εκατομμύρια ποικιλίες πατάτες.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ευρώπη όμως έχουμε μόνο 5.
0: Ναι, και είναι και πανάκριβες.
1: Και είναι και πανάκριβες. Και όσο πάνε, φίλε μου.
0: Ναι. Και ακριβαίνουν και περισσότερο.
1: Ακριβαίνουν και περισσότερο.
0: Εν κατακλείδη, μας λες ότι η πατάτα κατάγεται την ντομάτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα μπορείς να τη βάζεις τη σαλάτα εύκολα και χωρίς ενοχές.
0: Πατατοσαλάτα.
1: Πατατοσαλάτα εύκολα.
0: Του λες το αλλού, φέρει μια χωριάτικη.
1: Έτσι.
0: Και σου φέρει πατατοσαλάτα. Σου λέει ρε μάκα, το ίδιο είναι.
1: Έτσι. Και αν του
0: δεν ακούς δύο στην τιμή του ενός.
1: Και αν το θες και special, να είναι και τηγανητή.

0: Η ώρα είναι 5:30. Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
1: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
0: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
1: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
0: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
1: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
0: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
8: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: Καβάλα News.
4: στους 102,8.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
12: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
13: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, καλώς στη Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου.
2: Καλώς το κορίτσι.
0: Γεια σας. Λοιπόν, η είδησή μας έρχεται από το Sky και πρόκειται για το πιο απομακρυσμένο διαστημόπλοιο από τον πλανήτη μας. Εκτοξευμένο το 1977, βρίσκεται σε απόσταση 15,8 δισεκατομμυρίων μιλίων. Το Voyager 1, ο ανιχνευτής του μακρινού σύμπαντος της NASA, σύντομα θα μπορούσε να γίνει το πρώτο διαστημόπλοιο που θα φτάσει σε ένα ιστορικό ορόσημο. Το Νοέμβριο του 2026, το σκάφος θα βρίσκεται σε απόσταση μίας ημέρας φωτός από τη Γη. Ο όρος ημέρα φωτός αναφέρεται στην απόσταση που απαιτείται ώστε ένα σήμα ή μία έντολη, ταξιδεύοντας με την ταχύτητα του φωτός, να χρειαστεί 24 ώρες για να φτάσει από τη Γη στο σκάφος, εξηγεί η Susie Dodd, διευθύντρια του προγράμματος Voyager στο Jet Propulsion Laboratory της NASA. Μία ημέρα φωτός ισοδυναμεί με 16 δισεκατομμύρια μίλια, 26 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Το Voyager 1 και το Voyager 2, το δίδυμό του, είναι τα μόνα διαστημόπλια που λειτουργούν πέρα από την ηλιόσφαιρα, τη φούσκα μαγνητικών πεδίων και σωματιδίων του ήλιου που εκτείνεται αρκετά πέρα από την τροχιά του Πλούτονα. Μετά από δεκαετίες στο διάστημα και τα δύο έχουν χρειαστεί να απενεργοποιήσουν αρκετά όργανα, αλλά χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα εργαλεία τους για να μελετήσουν αυτή την αχαρτογράφητη περιοχή και να παρέχουν δεδομένα που ίσως βοηθήσουν σε μελλοντικές αποστολές. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που συνοδεύουν την επικοινωνία με τόσο απομακρυσμένους ανιχνευτές, αλλά η Dodd και η ομάδα της λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι υπερήλικές τους θα φτάσουν στην 50η επέτειό τους το 2027.
1: Τι λέει τώρα, τι μας είπε?
2: Όπου κι αν είναι οι εξωγήινοι μας κρύβονται, στο λέω.
1: Δεν μας έχουν πάρει χαμπάρι. Ναι, οκ.

0: Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα περιμένω εγώ 3 μήνες.
0: Εδώ περιμένουμε και περιμένουμε.
1: Anyway, έχει όμως έτσι μια επιστημονική βάση. Το λέω αυτό για κάποιους οι οποίοι, εντάξει, δεν είναι και πολύ οργανωμένοι, ρε παιδί μου.
0: Για μένα δηλαδή.
1: Είναι κοίταξε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, όποιος έχει τη μύγα, λοιπόν.
0: Κανονικά έχω ολόκληρο λεφούση από μύγες εγώ.
1: Προκειμένου, λέει, να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας, υπάρχει ένας κανόνας 90-91.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι αυτός ο κανόνας?
0: Για πες.
1: Για 90 μέρες επικεντρωνόμαστε μόνο σε ένα πράγμα το οποίο μας απασχολεί.
0: Α.
1: Για 90 μέρες, για 3 μήνες, εντάξει.
0: Ας πούμε αρχίζω γυμναστήριο, για 3 μήνες να πηγαίνω. Μη γραφτώ μόνο.
1: Εντάξει, τώρα κάνουμε την επιστήμη ή τέλος πάντων.
0: Για πες.
1: Σε αυτό το διάστημα των 90 ημερών, 90 λεπτά της ώρας κάθε μέρα, κάθε πρωί, επικεντρωνόμαστε σε αυτό το οποίο μας απασχολεί για τους 3 μήνες και προσπαθούμε, επειδή το μυαλό είναι καθαρό το πρωί, να βρούμε πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν έτσι, να το επιδιώξουμε και να το πετύχουμε.
0: Εμένα το πρωί το μυαλό μου είναι άδειο, δεν είναι καθαρό.
1: Η επιστήμη εδώ σηκώνει τα χέρια ψηλά.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Το ένα της μεθόδου είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, παιδιά, στόχος ένα πράγμα. Για 90 μέρες, 90 λεπτά το πρωί της κάθε μέρας, να μπορούμε να είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό
0: ένα
1: το πράγμα και να προσπαθούμε, τέλος πάντων, να βρούμε τις λύσεις του και πώς θα είμαστε πιο παραγωγικοί πάνω σε αυτό.
0: Είδες που σου λέω, για μένα είναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, εγώ για τους υπόλοιπους 3 μήνες, εντάξει,
0: θα επικεντρωθείς
1: κάθε πρωί, θα επικεντρώνομαι στην εκπομπή.
0: Στην εκπομπή ίσως.
1: Ναι, για να είμαι πιο παραγωγικό.
0: Όχι κι άλλο, εντάξει. Έλεος.
1: Λοιπόν, αυτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Δέσμη μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027, ανακοίνωσε στην ομιλία του στο Βελίδιο στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες. Η μη μέτρα για να εξαπατήσει και να κρατηθεί στην εξουσία, χαρακτήρισε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η μη μέτρα για το λαό, νέα παιδεία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι εγγύηση για συνέχιση της αφέμαξης των εισοδημάτων, σχολίασε η Νέα Αριστερά. Χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας, η ομιλία Μητσοτάκη, τόνισε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση μετατροπής του Δημοτικού Σχολείου της Παναγίας στη Θάσο σε διθέσιο. Η λαϊκή συσπήρωση κάνει λόγο για δραματική υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον οικισμό. Η παράταξη προειδοποιεί ότι η έλλειψη εκπαιδευτικών ειδικοτήτων θα αναγκάσει τους γονείς να μεταφέρουν τα παιδιά τους σε άλλες σχολικές μονάδες, οδηγώντας το σχολείο σε μαρασμό. Απευθύνει κάλεσμα στην τοπική κοινωνία να αντιδράσει δυναμικά. Τη ζωή της έχασε σε τροχαίο στον Εύωσμο μια 30χρονη γυναίκα με καταγωγή από το Ελαιοχώρι Καβάλας. Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν το ηλεκτρικό μοτοποδήλατο που οδηγούσε ανατράπηκε στο οδόστρωμα. Αμέσως μετά η γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτό. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον αποκλωβισμό της, ωστόσο ανασύρθηκε νεκρή. Τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η Τροχιά Θεσσαλονίκης. Πολλές ώρες διακοπές ρεύματος σε Δάτο και Μικρό Δάτο. Τη Δευτέρα, από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τμήμα του Μεγάλου Δάτου κοντά στον Υδατόπυργο. Επίσης την Τρίτη, από τις 7.30 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι, στο Δάτο, το Μικρό Δάτο, τη γύρω βιοτεχνική περιοχή και το βιολογικό καθαρισμό λόγω τεχνικών εργασιών.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και ΑΕΚ Άρης 5-0.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμοι μεταβλητή ασθενής, μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, αυτή η περιοδία ήταν όντως με τα περισσότερα έσοδα πριν την τελευταία περιοδία της
1: Taylor Swift.
0: Της Taylor Swift.
1: Για και πες. Κατά τη γνώμη μου ήταν και η τελευταία καλή περιοδία της Madonna.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, το 2009 ξεκίνησε η περιοδία Stick and Sweet World Tour της Madonna, η οποία έφερε 408 εκατομμύρια δολάρια κέρδος και είχε οργανωθεί για να προμοτάρει το Hard Candy, το οποίο επίσης ήταν ένα καλό άλμπουμ της Madonna. Όχι τρομερό.
0: Καλό.
1: Καλό. Από εκεί και πέρα την έχασα, δεν την παρακολούθησα 100%, που ήταν το 11ο άλμπουμ της. Αλλά η γυναίκα ήταν πάνω στη σκηνή, δηλαδή όποιος έχει δει αποσπάσματα ήταν θεά.
0: Αυτή και ο Μάικλ Τζάκσον ο Μακαρίτης.
1: Πραγματικά.
0: 408 εκατομμύρια δολάρια.
1: 408 εκατομμύρια
0: τα
1: δολάρια.
0: Τα μεγαλύτερα έσοδα από περιοδία. Η Swift έχει ξεπεράσει το ένα δις.
1: Ξεπέρασε.
0: Οκ, εντάξει, αλλάζουν οι καιροί.
1: Αραβωνιάστηκε κιόλας, άμα θες να ξέρεις.
0: Έχουμε ποιος.
1: Η Taylor Swift.
0: Α, ναι, οκ. Πού είναι η γάτα μου. Κλάψε, αγάπη μου, κλάψε.

0: Λοιπόν, στην Ιταλία.
1: Una faccia, una razza.
0: Που σε πολλά δεν συμβαίνει αυτό γιατί δεν τους μοιάζουμε. Ξέρεις ότι υπάρχει η απόδοση τελών αποκομιδής απορριμμάτων, δηλαδή
1: όχι.
0: Πληρώνεις κάποια λεφτά,
1: ναι,
0: και είσαι υποχρεωμένος, ας πούμε, να πετάς τα σκουπίδια σου στους κάδους και τα λοιπά.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: και πληρώνεις και τα πετάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ένας κύριος ήθελε να αποφύγει τέλος πάντων την πληρωμή των τελών.
1: Και τι τα έκανε τα σκουπίδια, τα έφαγε?
0: Όχι. Πρόσεξε, εκπαίδευσε το σκύλο του.
1: Α, το
0: να παίρνει τη σακούλα με τα σκουπίδια.
1: Α, το
0: και να την πετάει στους κάδους από τους γείτονες. Έλα όμως που το αντιλήφθηκαν αυτό, γιατί βλέπανε το σκύλο κάθε μέρα μέσα από κάμερες που έχουν τα σπίτια.
1: Βέβαια που έχουν τα σπίτια.
0: Ότι
1: το κακόμοιρο,
0: το σκυλάκι έπαιρνε από το σπίτι αυτό
1: τη σακουλίτσα και την πέταγε.
0: Να κάνει ο σκυλάκος ο καημένος. Πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος?
1: Μα σε παρακαλώ τώρα.
0: Για να γλιτώνει.
1: Και τι το κάναν το σκυλί?
0: Όχι, το σκυλί μια χαρά είναι. Αυτόν τον πιάσανε η φορολογική αρχή, η οποία είναι τέλος πάντων υπεύθυνη για αυτά τα πράγματα.
1: Για το Δήμο, ναι.
0: Στην Κατάνια όλα αυτά.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν, τον πήγανε στο δικαστήριο και πλήρωσε χοντρό πρόστιμο. Να σου πω ότι για αυτή την παράβαση στην Ιταλία το πρόστιμο μπορεί να πάει από 1.500 έως 18.000 ευρώ.
1: Τι είπες τώρα, 20 έπρεπε να του βάλουν που χρησιμοποίησε το σκυλάκι.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
13: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Istiqbal συνεχίζουμε.
12: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
13: Έπιπλα Κούρος Istiqbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istiqbalkouros.gr.
14: Έλα με το όλοι μαζί, κάνε... βάλει στην εγγραφή σου. Ώρα να παίξει κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
15: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
18: Όχι απλώς νιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα epic κομμάτι και να σου πω τώρα την αμαρτία μου. Και εγώ θα συμφωνήσω με τα σχόλια που το συνοδεύουν σαν διασκευή,
1: ναι,
0: γιατί δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρωτότυπο. Ίσως είναι από τις λίγες φορές που γίνεται αυτό.
1: Μιλάμε, για ποιο μιλάμε?
0: I Shot the Sheriff.
1: Ο Μάλλη.
0: Έρικ Κλάπτον.
1: Α, με τον Κλάπτον. Να, ναι, covers, ναι,
0: είναι
1: σωστό.
0: Είναι διασκευή του Bob Marley and the Wailers, ναι, το πρωτότυπο. Δεν γούσταρε πολύ ο Ρέγκε την, ο Κλάπτον τη Ρέγκε, συγγνώμη, αλλά επειδή ήταν η εποχή και το ένα,
1: ναι,
0: και το άλλο,
1: και ήταν και μεγάλο το σουξέ.
0: Εντάξει,
1: το έκανε.
0: Ας κάνω μια διασκευή σε αυτό το πράγμα. Σίγουρα το πρωτότυπο με τον Bob Marley ακόμα και τώρα κρατάει πολύ πιο πάνω σε δημοτικότητα από αυτή τη διασκευή του Κλάπτον. Παρ' όλα αυτά, λέει, και όσοι τέλος πάντων ξέρουμε τον Κλάπτον και ξέρουμε, ας πούμε, okay, και τι μουσική κάνει, να το, ναι, πω έτσι, εκτιμούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ τίμια η διασκευή.
1: Ναι, είναι τίμια. Και αν θυμάμαι, τώρα δεν το ξέρω, εσύ το ξέρεις αυτό, αλλά νομίζω ότι είχε πάει και ψηλά στα hits το κομμάτι.
0: Είχε πάει, ναι, είχε πάει. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Όπως λέει και ένας φίλος μου, Τίμιο.
1: Τίμιο. Τίμιο ποιο.
0: Το Τίμιο το cover.
1: Βγάλαμε το ψωμάκι μας για 2 ώρες κεφάλι, έτσι.
0: Όχι, το cover του Clapton.
1: Α, μάλιστα. Okay. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Εδώ το 2 στη τιμή του ενός τελειώνει.
0: Τα λέμε αύριο, να είστε καλά.
1: Πες καλέ και τα παιδιά.
0: Πάλι.
1: Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή.
0: Και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
1: Φιλιά από όλους μας. That was a joke. Come on.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Δέσμη μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 ανακοίνωσε στην ομιλία του στο Βελίδιο στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες. Η μη μέτρα για να εξαπατήσει και να κρατηθεί στην εξουσία, χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η μη μέτρα για το λαό, νέα παιδεία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι εγγύηση για συνέχιση της αφέμαξης των εισοδημάτων, σχολίασε η Νέα Αριστερά. Χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας, η ομιλία Μητσοτάκη τόνισε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση μετατροπής του Δημοτικού Σχολείου της Παναγίας στη Θάσο σε διθέσιο. Η λαϊκή συσπήρωση κάνει λόγο για δραματική υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον οικισμό. Η παράταξη προειδοποιεί ότι η έλλειψη εκπαιδευτικών ειδικοτήτων θα αναγκάσει τους γονείς να μεταφέρουν τα παιδιά τους σε άλλες σχολικές μονάδες, οδηγώντας το σχολείο σε μαρασμό. Απευθύνει κάλεσμα στην τοπική κοινωνία να αντιδράσει δυναμικά. Τη ζωή της έχασε σε τροχαίο στον Εύωσμο μια 30χρονη γυναίκα με καταγωγή από το Ελαιοχώρι Καβάλας. Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν το ηλεκτρικό μοτοποδήλατο που οδηγούσε ανατράπηκε στο οδόστρωμα. Αμέσως μετά η γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτό. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον αποκλωβισμό της, ωστόσο ανασύρθηκε νεκρή. Τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η Τροχιά Θεσσαλονίκης. Πολλές ώρες διακοπές ρεύματος σε Δάτο και Μικρό Δάτο. Τη Δευτέρα, από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τμήμα του Μεγάλου Δάτου κοντά στον Υδατόπυργο. Επίσης, την Τρίτη, από τις 7.30 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι, στο Δάτο, το Μικρό Δάτο, τη γύρω βιοτεχνική περιοχή και το βιολογικό καθαρισμό λόγω τεχνικών εργασιών.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και ΑΕΚ Άρης 5-0.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμη μεταβλητή ασθενής, μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
6: Auto Center Service.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
13: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
9: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και
14: και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Give Beauty. Να παίξουμε ένα παιχνίδι. Πότε το ακούγαμε αυτό, πότε κυκλοφόρησε. Κρατηθείτε, 1995. Νομίζεις βέβαια ότι κυκλοφόρησε τώρα, αυτό το καιρό. Όμως κι όμως έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε. 31, πιο σωστά. Καλώς ορίσατε και σήμερα, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2 που τώρα ξεκινάει. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα, θα περάσουμε όμορφα, με καινούργια, με παλιότερα, όλα εδώ μαζεμένα.

στην Κίνα παίρνουν μέτρα για την τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με τους ανήλικους. Και ήδη απαγορεύεται από ό,τι φαίνεται στους ανήλικους να κάνουν ψηφιακούς φίλους μέσω τεχνητής νοημοσύνης ή και συντρόφων ερωτικών. Επίσης, στην Κίνα κάνουν τους ψηφιακούς συγγενείς. Πάει και αυτό, απαγορεύεται για τους ανήλικους. Κανονικά πρέπει να απαγορεύεται για όλους, αλλά τι να πεις. Τώρα φαντάζομαι εμείς εδώ ως

Ευρώπη. Περιμένουμε κάποιος να ξυπνήσει κάποια στιγμή και να πει το ίδιο, ότι απαγορεύεται και εδώ.

Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι οι Αμερικανοί είναι αυτοί που χρησιμοποιούν περισσότερο χαρτί υγείας. Το λέω ευγενικά, 141 ρολά υγείας το χρόνο ο καθένας. Με δεύτερους τους Γερμανούς με 134 ρολά χαρτί υγείας το χρόνο. Οι Αμερικανοί καταναλώνουν το 20% της παγκόσμιας παραγωγής. Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
3: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
11: Elabel, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabel. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
12: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Αρχές του Σεπτέμβρη και μαυρισμένοι πιστεύω. Έτσι δεν είναι, άρα καλό περνάτε. Και πιο πλούσιοι από πέρυσι. Να σας πω την αλήθεια, 4,7 δισεκατομμύρια αυξήθηκε η περιουσία των Ελλήνων. Των Ελλήνων που μετριούνται στα 6,170.000, 6,17 εκατομμύρια κόσμο που είναι φορολογούμενοι πολίτες στην Ελλάδα, οι οποίοι αύξησαν την περιουσία τους από ό,τι διαβάζουμε. Άρα είμαστε όλοι πιο πλούσιοι και χαρούμενοι. Ευχαριστώ πολύ για τα παλαμάκια. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα, μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, επιστροφή στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδας στο μικρόφωνο για ακόμα κάτι λιγότερο από μια μισή ώρα. Και σήμερα μαζί, μείνε εδώ, καινούρια παλιότερα. Το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά.

η τάση που ξεκίνησε από το TikTok και που λέει να μην κάνεις μπάνιο όταν πηγαίνεις για ραντεβού. Στο τσακίρ κέφι σου λέει, στην απογείωση αυτής της πρόκλησης, βάζεις και ιδρωμένα ρούχα. Κάπως έτσι λέει, αποκαλύπτονται οι σεξουαλικές φερομόνες. Και έτσι έρχεσαι πιο κοντά με τον άλλο ή την άλλη. Εσείς είσαστε τίποτα οπισθοδρομικοί, δεν ξέρω που πλένεστε. Δεν είναι καλύτερα να πας στο ραντεβού και να είσαι λίγο ψιλοβρωμιάρης? Εντάξει, δεν σου λέω και την υπερβολή, να βάζεις αρώματα από τα πόδια μέχρι και το κεφάλι. Εντάξει, είπαμε. Ένα μέτρο χρειάζεται σε όλα.

Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Δραμάδος. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μείνε εδώ, επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Δέσμη μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 ανακοίνωσε στην ομιλία του στο Βελίδιο στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες. Η μη μέτρα για να εξαπατήσει και να κρατηθεί στην εξουσία, χαρακτήρισε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η μη μέτρα για το λαό, νέα παιδεία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι εγγύηση για συνέχιση της αφέμαξης των εισοδημάτων, σχολίασε η Νέα Αριστερά. Χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας, η ομιλία Μητσοτάκη τόνισε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση μετατροπής του Δημοτικού Σχολείου της Παναγίας στη Θάσο σε διθέσιο. Η λαϊκή συσπήρωση κάνει λόγο για δραματική υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον οικισμό. Η παράταξη προειδοποιεί ότι η έλλειψη εκπαιδευτικών ειδικοτήτων θα αναγκάσει τους γονείς να μεταφέρουν τα παιδιά τους σε άλλες σχολικές μονάδες, οδηγώντας το σχολείο σε μαρασμό. Απευθύνει κάλεσμα στην τοπική κοινωνία να αντιδράσει δυναμικά. Τη ζωή της έχασε σε τροχαίο στον Εύωσμο μια 30χρονη γυναίκα με καταγωγή από το Ελαιοχώρι Καβάλας. Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν το ηλεκτρικό μοτοποδήλατο που οδηγούσε ανατράπηκε στο οδόστρωμα. Αμέσως μετά η γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτό. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον αποκλωβισμό της, ωστόσο ανασύρθηκε νεκρή. Τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η Τροχιά Θεσσαλονίκης. Πολλές ώρες διακοπές ρεύματος σε Δάτο και Μικρό Δάτο. Τη Δευτέρα, από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τμήμα του Μεγάλου Δάτου κοντά στον Υδατόπυργο. Επίσης, την Τρίτη, από τις 7.30 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι, στο Δάτο, το Μικρό Δάτο, τη γύρω βιοτεχνική περιοχή και το βιολογικό καθαρισμό λογοτεχνικών εργασιών.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και ΑΕΚ Άρης 5-0.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμη μεταβλητή ασθενής, μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφίμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση Χονδρική Λιανική.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργιοι στην παρέα μας. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλό μήνα να έχουμε, έστω και αργά. Το λέμε εδώ. Ο Κοσμάς Κατρομάδος, το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί, εδώ. Όπως κάθε εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα. Καλώς όρισες. Δυνάμωσέ το.

κάνεις ρεζίλι τον άντρα σου και γίνεσαι και εσύ ρεζίλι δημοσίως και μετά έχεις μούτρα και βγαίνεις στο γυαλί και αποφασίζεις να αρχίζεις να λιβανίζεις, νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι, πρέπει να σε κοιτάξουν. Κατά τα άλλα, σε λίγο έχουμε 5 τρόπους για να κάνετε έρωτα χωρίς σεξ. Είναι αυτή η εποχή περίεργη. Ναι, να κάνετε έρωτα χωρίς σεξ. Τι σας λέω τώρα.

τι σας έλεγα, 5 τρόποι να κάνετε έρωτα χωρίς σεξ. Μας δίνουν εδώ συμβουλές. Μην το πάρετε σε σοβαρά ή καινούργια. Έτσι καμία σχέση με έρωτα και σεξ αυτό που θα σας διαβάσω. Αλλά εδώ μάλλον έτσι το θεωρεί αυτός που το έγραψε. Μοιραστείτε, λέει, τα χόμπι σας και μάθετε νέα πράγματα μαζί. Αυτό είναι ένας από τους 5 τρόπους για να κάνεις έρωτα χωρίς σεξ. Να είστε τρυφεροί σαν την καρδιά ενός μαρουλιού. Να χτίζετε μια δυνατή φιλία. Το φαΐ σας φέρνει πιο κοντά, να το έχετε υπόψη σας. Είναι το μόνο που συμφωνώ, ο Σταύρος δηλαδή. Επικοινωνείτε ανοιχτά ο ένας με τον άλλον. Και κάπως έτσι έχετε κάνει έρωτα και όχι σεξ. Το όχι σεξ το καταλάβαμε. Αυτό που έχουμε κάνει έρωτα με αυτούς τους 5 τρόπους, αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμα. Τι χούφτωσες, που λέει και η ταινία, χούφτωστη.

Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Προς τα εκεί πηγαίνουμε, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις. Έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά με το κουνήσεις.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
4: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
9: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Είναι αυτή η άχαρη περίοδος. Έτσι που δεν είναι ούτε καλοκαίρι, δεν είναι ούτε φθινόπωρο ακριβώς. Είναι αυτή η άχαρη περίοδος που πας στην παραλία, είναι υπέροχη η θάλασσα και είναι σχεδόν άδεια σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάτος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

πέρασαν κιόλας 10 χρόνια από τότε που ξεκίνησε το All in Fans. Να το γιορτάσουμε, δεν ξέρω, χρήματα εμείς δεν βγάζουμε από εκεί. Διαβάζω τα νούμερα όμως, 5.076 εκατομμυριούχοι. Αυτοί δημιουργήθηκαν από το All in Fans μέχρι στιγμής. Οι ενεργοί λογαριασμοί φτάνουν τα 5 εκατομμύρια που ανεβάζουν περιεχόμενο. Σήμερα έχει μοιράσει το All in Fans 30 δισεκατομμύρια σε όλους αυτούς που είχαν περιεχόμενο. Και από αυτά τα χρήματα παίρνει το 20% από τα ακαθάριστα έσοδα των ανθρώπων που φτιάχνουν περιεχόμενο. Ενώ τα μέλη που μπαίνουν μέσα στο All in Fans και κοιτάνε, και όχι μόνο κοιτάνε, αλλά πληρώνουν μάλλον και αυτά τα χρήματα, είναι 437 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Πόσοι είναι οι εργαζόμενοι παγκοσμίως στο All in Fans? 47 άτομα.

Θυμάμαι παλιότερα που λέγαμε πριν από 10 χρόνια περίπου ότι έχουμε φτάσει πάτο. Τώρα μπορούμε να γελάσουμε για αυτά που λέγαμε πριν από 10 χρόνια. Μάλλον δεν είχαμε φτάσει πάτο, τώρα κατηφορίζουμε ακόμα από ό,τι φαίνεται. Παρ' όλα αυτά αισιόδοξα θα πούμε καλό φθινόπωρο να έχουμε. Τέλος για σήμερα, τέλος για αυτήν την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, σε 6 μέρες δηλαδή. Να περάσετε υπέροχα, να έχουμε ένα καλό μήνα που ήδη ξεκίνησε βέβαια, εδώ και λίγες μέρες. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Δέσμη μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 ανακοίνωσε στην ομιλία του στο Βελίδιο στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες. Η μη μέτρα για να εξαπατήσει και να κρατηθεί στην εξουσία, χαρακτήρισε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η μη μέτρα για το λαό, νέα παιδεία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού είναι εγγύηση για συνέχιση της αφέμαξης των εισοδημάτων, σχολίασε η Νέα Αριστερά. Χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας, η ομιλία Μητσοτάκη τόνισε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση μετατροπής του Δημοτικού Σχολείου της Παναγίας στη Θάσο σε διθέσιο. Η λαϊκή συσπήρωση κάνει λόγο για δραματική υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον οικισμό. Η παράταξη προειδοποιεί ότι η έλλειψη εκπαιδευτικών ειδικοτήτων θα αναγκάσει τους γονείς να μεταφέρουν τα παιδιά τους σε άλλες σχολικές μονάδες, οδηγώντας το σχολείο σε μαρασμό. Απευθύνει κάλεσμα στην τοπική κοινωνία να αντιδράσει δυναμικά. Τη ζωή της έχασε σε τροχαίο στον Εύωσμο μια 30χρονη γυναίκα με καταγωγή από το Ελαιοχώρι Καβάλας. Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν το ηλεκτρικό μοτοποδήλατο που οδηγούσε ανατράπηκε στο οδόστρωμα. Αμέσως μετά η γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτό. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον αποκλωβισμό της, ωστόσο ανασύρθηκε νεκρή. Τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η Τροχιά Θεσσαλονίκης. Πολλές ώρες διακοπές ρεύματος σε Δάτο και Μικρό Δάτο. Τη Δευτέρα, από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τμήμα του Μεγάλου Δάτου κοντά στον Υδατόπυργο. Επίσης, την Τρίτη, από τις 7.30 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι, στο Δάτο, το Μικρό Δάτο, τη γύρω βιοτεχνική περιοχή και το βιολογικό καθαρισμό λόγω τεχνικών εργασιών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και ΑΕΚ Άρης 5-0.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμοι μεταβλητή ασθενής, μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
5: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
4: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
6: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
7: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
8: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
9: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
8: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
8: Καβάλα News, το ραδιόφωνο.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έτσι ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Νίκο Σάντος και All Time High. Ακριβώς αυτό. Πιστεύουμε να σας βρίσκουμε στην καλύτερη διάθεση ever. Και η διάθεσή σας είμαι σίγουρη θα γίνει ακόμα καλύτερη, γιατί είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας λοιπόν. Μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr. Και ακριβώς εκεί μας πήγε Μπαλτάζαρ από το 2019 Wrong Vibration. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

πολύ funky το συγκεκριμένο, από τα πιο funky κομμάτια των In Excess, από την υπέροχη και αξέχαστη δεκαετία του 80, Original Sin. Και πάμε στις χρηστικές μας ειδήσεις, έτσι νωρίς. Μην αφήνετε μαζί τα μήλα και τις μπανάνες. Είναι δύο φρούτα που περιέχουν μεγάλη ποσότητα από το εθυλένιο. Είναι μια ουσία που επιταχύνει την ορίμαση των φρούτων. Κρατήστε λοιπόν μακριά τα μήλα και τις μπανάνες, το ένα από το άλλο, καθώς και από άλλα ευαίσθητα φρούτα, όπως τα αχλάδια, τα ροδάκινα και τα βερίκοκα. Καλό να τα βάζετε χωριστά, εκτός αν θέλετε να τα κάνετε να οριμάσουν πιο γρήγορα. Να και ένα tip που μόλις τώρα διαβάσαμε και θέλουμε

Ονόματα, Στέλλα Λεύτη, ένα από αυτά, Boston. Και με πάρα πολλά έντονα στοιχεία από 80's, η συνεργασία The Nox με Dragonette, Friday Night.

You Not Us μαζί με Dennis Lloyd, Diamonds. Έτσι, έτσι, υπάρχουν και διαμάδια σε αυτή τη ζωή. Μην το ξεχνάμε αυτό, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει κανείς. Και ίσως να χρειάζεται λίγο περισσότερο ψάξιμο για να ανακαλύψει κανείς ένα διαμάντι. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, που λένε. Ίσως κάποιο διαμαντάκι να υπάρχει κάπου εκεί γύρω και ακόμα να μην το έχετε ανακαλύψει. Mr. Probes και Waves, μεγάλη επιτυχία πριν από κάτι χρόνια, ακούγεται ακόμα. Ειδικά τώρα που το καλοκαίρι συνεχίζεται, γιατί συνεχίζεται έτσι. Η χώρα μας έχει πολλές ηλιόλουστες μέρες και για αρκετούς μήνες. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
4: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
5: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
8: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
10: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
10: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
11: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
10: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
10: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News.
7: στους 102,8.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
15: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
16: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Picture This και Michael Shuffle, Giants. Και εμείς μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας και στις μουσικές επιλογές. Συνεχίζουμε με ένα από τα πιο εμπορικά tracks της φετινής χρονιάς. Το κομμάτι έχει ερμηνευτεί αρχικά από τον Sam Fender, έφτασε μέχρι το νούμερο 64 στα αμερικάνικα charts. Τη μεγάλη επιτυχία όμως τη σημείωσε όταν το ερμήνευσε ζωντανά με την Olivia Dean. Κέρδισε και βρετανικό βραβείο. Και έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι έφτασε και στο νούμερο 1 όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και στην Αυστραλία και Ιρλανδία και μέχρι το νούμερο 2 στη Νέα Ζηλανδία. Let me in.

Macy Peters, my regards, τα χαιρετίσματά μας όπου και βρίσκεστε. Και σύμφωνα με τους ειδικούς, όταν κάποιος αναμειγνύει κεφαλαία με πεζά γράμματα όταν γράφει, δεν είναι κάποια απόσπαση προσοχής, αλλά επιθυμία να σας προσέξουν. Τι μαθαίνει κανείς? Οι ειδικοί λένε λοιπόν ότι η συμπεριφορά αυτή εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα με δημιουργικό, αντισυμβατικό ή καλλιτεχνικό χαρακτήρα.

Βρετανίδα με πάρα πολύ ωραία τραγούδια όπως αυτό, A Little More Time for Love. Μίσα Μίλερ με παλιωμοδίτικη soul που μας αρέσει επίσης και το flashback που θα κάνουμε. Πάμε σε διάλειμμα με την Νικολέτ Λάρσον. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της, Lotta Love. Η Νικολέτ Λάρσον έφυγε πάρα πολύ νωρίς από τη ζωή, στα 45 της χρόνια. Το κομμάτι εδώ φρεσκαρισμένο από τον Joy Negro. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εφόλυση της ύλης συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε στον στόχο της αυτοδυναμίας, εκτιμώντας πως είναι εφικτός. Ερωτηθείς για τους πολιτικούς του αντιπάλους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε στον Αντώνη Σαμαρά να σκεφτεί την υστεροφημία του και να μην προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε: «Τίποτα δεν άλλαξε, τσάμπα πήγε το rebranding». Στο Πασόκ υπενθύμησε ότι με συνεδριακή του απόφαση έχει αποκλείσει την πιθανότητα κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Συνεχίζονται οι έρευνες από αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους Phantom 2 κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στο πλαίσιο του Athens Flying Week 2026, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο επισμηναγός Ιωάννης Πλέσιας, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρος, 37 ετών. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Στην κατηγορία 4 ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τη Δευτέρα στο νησί της Θάσου, στην κατηγορία 3 για την πόλη της Καβάλας. Ενεργοποιείται απαγόρευση κυκλοφορίας στα περιαστικά δάση της Καβάλας, στα ορεινά συμπλέγματα Παγκαίου, Συμβόλου και Λεκάνης, αλλά και σε ευαίσθητες δασικές περιοχές της Θάσου όπως η Μακρύαμος και η Χρυσή Αμμουδιά. Η πυροσβεστική απαγορεύει ρητά για τη Δευτέρα στο νησί της Θάσου τις εκδρομές σαφάρι, την ελεύθερη κατασκήνωση, τις αγροτικές εργασίες, αλλά και τα υπτάμενα φαναράκια στις τουριστικές περιοχές. Σήμα κινδύνου για την ερήμωση της περιφέρειας εκπέμπει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική που υποβαθμίζει σχολικές μονάδες με καθαρά αριθμητικά κριτήρια. Καλεί το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει τις αποφάσεις του, τονίζοντας ότι τα πλήρη και ζωντανά σχολεία είναι η απόλυτη προϋπόθεση για να παραμείνουν οι οικογένειες στα χωριά της Υπαίθρου. Με ένα αφιέρωμα στο εμβληματικό σου ειδικό σπίτι έκλεισε τον κύκλο των θερινών της εκδηλώσεων η κινηματογραφική λέσχη του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας. Η βραδιά φιλοξενήθηκε το Σάββατο στο 5ο Γυμνάσιο. Η Μάγκη Κρυθαρέλη και ο αρχιτέκτονας Αργύρης Μπακυρτζής μίλησαν για την ιστορική και αρχιτεκτονική διαδρομή του διατηρηταίου κτηρίου. Τέλος προβλήθηκε ντοκιμαντέρ με εικόνες από τους επισκέψιμους χώρους και τον κήπο του. Πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος σε Δάτο και Μικρό Δάτο τη Δευτέρα από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε τμήμα του Μεγάλου Δάτου κοντά στον Υδατόπυργο. Επίσης την Τρίτη από τις 7.30 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Δάτο, το Μικρό Δάτο, τη γύρω βιοτεχνική περιοχή και τον βιολογικό καθαρισμό λόγω τεχνικών εργασιών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στα αθλητικά νέα για τη συνέχεια στη Super League 2, ο Νέστος Χρυσούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 με την ομάδα της Ζακύνθου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 29 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
5: Auto Center Service.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
2: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
8: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Offenbach μαζί με Justin Jesso, Over You. Και ο Αμερικανός τραγουδιστής Jacob Dodge Lawson μαζί με την Νοτιοκορεάτισσα Τζέουν Σόμι, αν λέω σωστά το όνομά της. Γενικά η κορεάτικη μουσική, η μουσική προερχόμενη από νοτιοκορεάτες καλλιτέχνες, δεν πολύ παίζεται στα αμερικάνικα ραδιόφωνα. Και είναι κρίμα γιατί έχουν πάρα πολύ ωραίες μελωδίες. Ακούμε το

Γκέτελα και όλα είναι θέμα τύχης αυτή τη ζωή, ό,τι και να κάνεις. Άμα είσαι τυχερός, τα πράγματα γίνονται ακόμα καλύτερα. Αυτό ήταν ο Λόι. Και για να μειώσετε το καθημερινό άγχος, υπάρχει ο κανόνας των 18 και 30. Αυτό σημαίνει ότι από τις 6.30 το απόγευμα και μετά δεν ασχολείστε με τίποτα που να σας αγχώνει. Αν μπορείτε να το καταφέρετε αυτό, έχει καλώς. Σε αυτό το διάστημα δίνετε χρόνο στον εγκέφαλό σας να ξεκουραστεί και να διαχειριστεί καλύτερα τα πράγματα που έχει να κάνει. Δεν είναι κακό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μείνει ο εγκέφαλος έξω από αγχωτικά πράγματα τόσες ώρες. Μακάρι να μπορούμε να τα καταφέρουμε όλοι.

Ένα τραγούδι που μας πήγε πίσω στο χρόνο, 1983, μεγάλη επιτυχία από τον αξέχαστο Robin Gibb, που έφυγε από τη ζωή το 2012. Τελικά το μοναδικό μέλος των Bee Gees που είναι ακόμα εν ζωή είναι ο Barry, που κοντεύει τα 80. Μεγάλη επιτυχία το Juliet. Έφτασε στο νούμερο 1 στη Γερμανία, να τα λέμε και αυτά, στην Ιταλία, στην Ελβετία και εδώ στην Ελλάδα το ακούγαμε αρκετά. Και έφτασε και μέχρι το νούμερο 2 στην Αυστρία. Πάμε στα late 70s με τον αγαπημένο Christopher Cross, Ride Like the Wind.

0: Καμπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Kouros Istiqbal συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Kouros Istiqbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istiqbalkouros.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: Ένα πετώλι μας. εσύ. Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
12: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Πριν από πολλά, πολλά, πολλά χρόνια, κάποιο καλοκαίρι ακούγαμε ασταμάτητα αυτό, Flash Dance, What a Feeling, από το soundtrack της ομώνυμης ταινίας, που είχε να κάνει με ένα κορίτσι που ήθελε να πραγματοποιήσει το όνειρό του και φυσικά το πραγματοποίησε. Έγινε χορεύτρια. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας, το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, και αυτές είναι οι 10 συνήθειες που κάνουν όχι οι τσιγκούνιδες, αλλά αυτοί που καταφέρνουν να εξοικονομούν χρήματα. Κάνουν καλή διαχείριση και πάρα πολύ καλά κάνουν. Κυνηγούν τις προσφορές, κυνηγούν τα εκπτωτικά κουπόνια. Δεν κάνουν συνδρομή σε όλες τις streaming πλατφόρμες. Μαγειρεύουν κανονικά σπίτι τους και δεν τρώνε από delivery. Δίκιο έχουν σε αυτό. Περιμένουν πριν αγοράσουν κάτι πάρα πολύ ακριβό, γιατί σίγουρα η τιμή θα πέσει. Αποφεύγουν τις μικρές καθημερινές σπατάλες. Μαζί τους δεν πετούν εύκολα ούτε φαγητό, αλλά ούτε και πράγματα που ίσως μπορούν να επισκευαστούν. Επίσης μαζί τους παρακολουθούν τα έξοδά τους και δεν ξεφεύγουν από αυτά. Να πω την αλήθεια, εμείς δεν το κάνουμε αυτό, ψιλοβαριόμαστε. Όταν πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, παίρνουν μαζί τους λίστα για τα ψώνια, το κάνουμε και αυτό. Και τέλος, διαγράφουν τις εφαρμογές αγορών από το κινητό τους. Εσείς μπορείτε να το κάνετε αυτό, εμείς όχι πάντως. Όσο και αν το προσπαθήσαμε. Ροκάρι εδώ η Ava Max. Out of your mind.

Γεμάτος ενέργεια εδώ ο Paul McCartney, coming inside από το 20ο άλμπουμ του McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Ροκάρι εδώ και η Liana Rimes, Can't Fight the Moonlight.

Και πάμε για άλλο flashback, αρχές δεκαετίας του 80, ο Rick Springfield, που από ό,τι έχω δει κρατιέται πάρα πολύ καλά, παρά την ηλικία του, βέβαια τον λες και πάρα πολύ μεγάλο, Jesse's Girl.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εφόλυση της ύλης συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε στον στόχο της αυτοδυναμίας εκτιμώντας πως είναι εφικτός. Ερωτηθείς για τους πολιτικούς του αντιπάλους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε στον Αντώνη Σαμαρά να σκεφτεί την υστεροφημία του και να μην προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε: «Τίποτα δεν άλλαξε, τσάμπα πήγε το rebranding». Στο Πασόκ υπενθύμησε ότι με συνεδριακή του απόφαση έχει αποκλείσει την πιθανότητα κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Συνεχίζονται οι έρευνες από αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους Phantom 2 κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στο πλαίσιο του Athens Flying Week 2026, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο επισμηναγός Ιωάννης Πλέσιας, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρος, 37 ετών. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Στην κατηγορία 4 ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τη Δευτέρα στο νησί της Θάσου, στην κατηγορία 3 για την πόλη της Καβάλας. Ενεργοποιείται απαγόρευση κυκλοφορίας στα περιαστικά δάση της Καβάλας, στα ορεινά συμπλέγματα Παγκαίου, Συμβόλου και Λεκάνης, αλλά και σε ευαίσθητες δασικές περιοχές της Θάσου όπως η Μακρύαμος και η Χρυσή Αμμουδιά. Η πυροσβεστική απαγορεύει ρητά για τη Δευτέρα στο νησί της Θάσου τις εκδρομές σαφάρι, την ελεύθερη κατασκήνωση, τις αγροτικές εργασίες, αλλά και τα υπτάμενα φαναράκια στις τουριστικές περιοχές. Σήμα κινδύνου για την ερήμωση της περιφέρειας εκπέμπει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική που υποβαθμίζει σχολικές μονάδες με καθαρά αριθμητικά κριτήρια. Καλεί το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει τις αποφάσεις του, τονίζοντας ότι τα πλήρη και ζωντανά σχολεία είναι η απόλυτη προϋπόθεση για να παραμείνουν οι οικογένειες στα χωριά της Υπαίθρου. Με ένα αφιέρωμα στο εμβληματικό σουηδικό σπίτι έκλεισε τον κύκλο των θερινών της εκδηλώσεων η κινηματογραφική λέσχη του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας. Η βραδιά φιλοξενήθηκε το Σάββατο στο 5ο Γυμνάσιο. Η Μάγκη Κρυθαρέλη και ο αρχιτέκτονας Αργύρης Μπακυρτζής μίλησαν για την ιστορική και αρχιτεκτονική διαδρομή του διατηρηταίου κτηρίου. Τέλος προβλήθηκε ντοκιμαντέρ με εικόνες από τους επισκέψιμους χώρους και τον κήπο του. Πολύωρες διακοπές ρεύματος σε Δάτο και Μικρό Δάτο τη Δευτέρα από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε τμήμα του Μεγάλου Δάτου κοντά στον Υδατόπυργο. Επίσης την Τρίτη από τις 7.30 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Δάτο, το Μικρό Δάτο, τη γύρω βιοτεχνική περιοχή και τον βιολογικό καθαρισμό λόγω τεχνικών εργασιών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στα αθλητικά νέα για τη συνέχεια στη Super League 2, ο Νέστος Χρυσούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 με την ομάδα της Ζακύνθου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 29 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors. We'll be right back.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Έχεις ιδέα.
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
9: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εφόλυση της ύλης συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε στον στόχο της αυτοδυναμίας εκτιμώντας πως είναι εφικτός. Ερωτηθείς για τους πολιτικούς του αντιπάλους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε στον Αντώνη Σαμαρά να σκεφτεί την υστεροφημία του και να μην προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε: «Τίποτα δεν άλλαξε, τσάμπα πήγε το rebranding». Στο Πασόκ υπενθύμησε ότι με συνεδριακή του απόφαση έχει αποκλείσει την πιθανότητα κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Συνεχίζονται οι έρευνες από αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους Phantom 2 κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στο πλαίσιο του Athens Flying Week 2026, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο επισμηναγός Ιωάννης Πλέσιας, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρος, 37 ετών, τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Στην κατηγορία 4 ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τη Δευτέρα στο νησί της Θάσου, στην κατηγορία 3 για την πόλη της Καβάλας. Ενεργοποιείται απαγόρευση κυκλοφορίας στα περιαστικά δάση της Καβάλας, στα ορεινά συμπλέγματα Παγκαίου, Συμβόλου και Λεκάνης, αλλά και σε ευαίσθητες δασικές περιοχές της Θάσου όπως η Μακρύαμος και η Χρυσή Αμμουδιά. Η πυροσβεστική απαγορεύει ρητά για τη Δευτέρα στο νησί της Θάσου τις εκδρομές σαφάρι, την ελεύθερη κατασκήνωση, τις αγροτικές εργασίες, αλλά και τα υπτάμενα φαναράκια στις τουριστικές περιοχές. Σήμα κινδύνου για την ερήμωση της περιφέρειας εκπέμπει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική που υποβαθμίζει σχολικές μονάδες με καθαρά αριθμητικά κριτήρια. Καλεί το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει τις αποφάσεις του, τονίζοντας ότι τα πλήρη και ζωντανά σχολεία είναι η απόλυτη προϋπόθεση για να παραμείνουν οι οικογένειες στα χωριά της Υπαίθρου. Με ένα αφιέρωμα στο εμβληματικό σουηδικό σπίτι έκλεισε τον κύκλο των θερινών της εκδηλώσεων η κινηματογραφική λέσχη του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας. Η βραδιά φιλοξενήθηκε το Σάββατο στο 5ο Γυμνάσιο. Η Μάγκη Κρυθαρέλη και ο αρχιτέκτονας Αργύρης Μπακυρτζής μίλησαν για την ιστορική και αρχιτεκτονική διαδρομή του διατηρηταίου κτηρίου. Τέλος προβλήθηκε ντοκιμαντέρ με εικόνες από τους επισκέψιμους χώρους και τον κήπο του. Πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος σε Δάτο και Μικρό Δάτο τη Δευτέρα από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε τμήμα του Μεγάλου Δάτου κοντά στον Υδατόπυργο. Επίσης την Τρίτη από τις 7.30 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Δάτο, το Μικρό Δάτο, τη γύρω βιοτεχνική περιοχή και τον βιολογικό καθαρισμό λόγω τεχνικών εργασιών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στα αθλητικά νέα για τη συνέχεια στη Super League 2, ο Νέστος Χρυσούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 με την ομάδα της Ζακύνθου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 29 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εφόλυση της ύλης συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε στον στόχο της αυτοδυναμίας εκτιμώντας πως είναι εφικτός. Ερωτηθείς για τους πολιτικούς του αντιπάλους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε στον Αντώνη Σαμαρά να σκεφτεί την υστεροφημία του και να μην προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε: «Τίποτα δεν άλλαξε, τσάμπα πήγε το rebranding». Στο Πασόκ υπενθύμησε ότι με συνεδριακή του απόφαση έχει αποκλείσει την πιθανότητα κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Συνεχίζονται οι έρευνες από αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους Phantom 2 κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στο πλαίσιο του Athens Flying Week 2026, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο επισμηναγός Ιωάννης Πλέσιας, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρος, 37 ετών, τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Στην κατηγορία 4 ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τη Δευτέρα στο νησί της Θάσου, στην κατηγορία 3 για την πόλη της Καβάλας. Ενεργοποιείται απαγόρευση κυκλοφορίας στα περιαστικά δάση της Καβάλας, στα ορεινά συμπλέγματα Παγκαίου, Συμβόλου και Λεκάνης, αλλά και σε ευαίσθητες δασικές περιοχές της Θάσου όπως η Μακρύαμος και η Χρυσή Αμμουδιά. Η πυροσβεστική απαγορεύει ρητά για τη Δευτέρα στο νησί της Θάσου τις εκδρομές σαφάρι, την ελεύθερη κατασκήνωση, τις αγροτικές εργασίες, αλλά και τα υπτάμενα φαναράκια στις τουριστικές περιοχές. Σήμα κινδύνου για την ερήμωση της περιφέρειας εκπέμπει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική που υποβαθμίζει σχολικές μονάδες με καθαρά αριθμητικά κριτήρια. Καλεί το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει τις αποφάσεις του, τονίζοντας ότι τα πλήρη και ζωντανά σχολεία είναι η απόλυτη προϋπόθεση για να παραμείνουν οι οικογένειες στα χωριά της Υπαίθρου. Με ένα αφιέρωμα στο εμβληματικό σουηδικό σπίτι έκλεισε τον κύκλο των θερινών της εκδηλώσεων η κινηματογραφική λέσχη του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας. Η βραδιά φιλοξενήθηκε το Σάββατο στο 5ο Γυμνάσιο. Η Μάγκη Κρυθαρέλη και ο αρχιτέκτονας Αργύρης Μπακυρτζής μίλησαν για την ιστορική και αρχιτεκτονική διαδρομή του διατηρηταίου κτηρίου. Τέλος προβλήθηκε ντοκιμαντέρ με εικόνες από τους επισκέψιμους χώρους και τον κήπο του. Πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος σε Δάτο και Μικρό Δάτο τη Δευτέρα από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε τμήμα του Μεγάλου Δάτου κοντά στον Υδατόπυργο. Επίσης την Τρίτη από τις 7.30 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Δάτο, το Μικρό Δάτο, τη γύρω βιοτεχνική περιοχή και τον βιολογικό καθαρισμό λόγω τεχνικών εργασιών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στα αθλητικά νέα για τη συνέχεια στη Super League 2, ο Νέστος Χρυσούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 με την ομάδα της Ζακύνθου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 29 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εφόλης της ύλης συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε στον στόχο της αυτοδυναμίας, εκτιμώντας πως είναι εφικτός. Ερωτηθείς για τους πολιτικούς του αντιπάλους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε στον Αντώνη Σαμαρά να σκεφτεί την υστεροφημία του και να μην προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε: «Τίποτα δεν άλλαξε, τσάμπα πήγε το rebranding». Στο Πασόκ υπενθύμησε ότι με συνεδριακή του απόφαση έχει αποκλείσει την πιθανότητα κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Συνεχίζονται οι έρευνες από αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους Phantom 2 κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στο πλαίσιο του Athens Flying Week 2026, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο επισμηναγός Ιωάννης Πλέσιας, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρος, 37 ετών. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Στην κατηγορία 4 ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τη Δευτέρα στο νησί της Θάσου, στην κατηγορία 3 για την πόλη της Καβάλας. Ενεργοποιείται απαγόρευση κυκλοφορίας στα περιαστικά δάση της Καβάλας, στα ορεινά συμπλέγματα Παγκαίου, Συμβόλου και Λεκάνης, αλλά και σε ευαίσθητες δασικές περιοχές της Θάσου όπως η Μακρύαμος και η Χρυσή Αμμουδιά. Η πυροσβεστική απαγορεύει ρητά για τη Δευτέρα στο νησί της Θάσου τις εκδρομές σαφάρι, την ελεύθερη κατασκήνωση, τις αγροτικές εργασίες, αλλά και τα υπτάμενα φαναράκια στις τουριστικές περιοχές. Σήμα κινδύνου για την ερήμωση της περιφέρειας εκπέμπει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική που υποβαθμίζει σχολικές μονάδες με καθαρά αριθμητικά κριτήρια. Καλεί το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει τις αποφάσεις του, τονίζοντας ότι τα πλήρη και ζωντανά σχολεία είναι η απόλυτη προϋπόθεση για να παραμείνουν οι οικογένειες στα χωριά της Υπαίθρου. Με ένα αφιέρωμα στο εμβληματικό σουηδικό σπίτι έκλεισε τον κύκλο των θερινών της εκδηλώσεων η κινηματογραφική λέσχη του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας. Η βραδιά φιλοξενήθηκε το Σάββατο στο 5ο Γυμνάσιο. Η Μάγκη Κρυθαρέλη και ο αρχιτέκτονας Αργύρης Μπακυρτζής μίλησαν για την ιστορική και αρχιτεκτονική διαδρομή του διατηρηταίου κτηρίου. Τέλος προβλήθηκε ντοκιμαντέρ με εικόνες από τους επισκέψιμους χώρους και τον κήπο του. Πολύωρες διακοπές ρεύματος σε Δάτο και Μικρό Δάτο τη Δευτέρα από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε τμήμα του Μεγάλου Δάτου κοντά στον Υδατόπυργο. Επίσης την Τρίτη από τις 7.30 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Δάτο, το Μικρό Δάτο, τη γύρω βιοτεχνική περιοχή και τον βιολογικό καθαρισμό λόγω τεχνικών εργασιών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στα αθλητικά νέα για τη συνέχεια στη Super League 2, ο Νέστος Χρυσούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 με την ομάδα της Ζακύνθου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 29 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
4: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
5: My name is Benson Boone.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Hello, this is Claude.
8: Hi, this is Taylor Swift.
9: Hi, I'm Selena Gomez.
4: New music show.
10: You're listening to The Weeknd.
11: Hi, I'm Bad Bunny.
4: New music show.
7: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
8: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
10: New music show. The summer edition.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Hi, this is Ariana Grande.
3: I'm Dua Lipa.
4: This is New Music Show.
5: What's up, guys? I'm Alex.
6: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
7: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
8: It's Ozier. It's Ozier.
9: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
10: John Boudzikas.
11: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
12: New Music Show, the Summer Edition.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω live με νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, ακούμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες από το καλοκαίρι που μας πέρασε.

New Music Show. Όλες οι νέες κυκλοφορίες στην αγαπημένη σου συχνότητα. Now let go.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εφόλυση της ύλης συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε στον στόχο της αυτοδυναμίας εκτιμώντας πως είναι εφικτός. Ερωτηθείς για τους πολιτικούς του αντιπάλους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε στον Αντώνη Σαμαρά να σκεφτεί την υστεροφημία του και να μην προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε: «Τίποτα δεν άλλαξε, τσάμπα πήγε το rebranding». Στο Πασόκ υπενθύμησε ότι με συνεδριακή του απόφαση έχει αποκλείσει την πιθανότητα κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Συνεχίζονται οι έρευνες από αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους Phantom 2 κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στο πλαίσιο του Athens Flying Week 2026, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο επισμηναγός Ιωάννης Πλέσιας, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρος, 37 ετών, τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Στην κατηγορία 4 ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τη Δευτέρα στο νησί της Θάσου, στην κατηγορία 3 για την πόλη της Καβάλας. Ενεργοποιείται απαγόρευση κυκλοφορίας στα περιαστικά δάση της Καβάλας, στα ορεινά συμπλέγματα Παγκαίου, Συμβόλου και Λεκάνης, αλλά και σε ευαίσθητες δασικές περιοχές της Θάσου όπως η Μακρύαμος και η Χρυσή Αμμουδιά. Η πυροσβεστική απαγορεύει ρητά για τη Δευτέρα στο νησί της Θάσου τις εκδρομές σαφάρι, την ελεύθερη κατασκήνωση, τις αγροτικές εργασίες, αλλά και τα υπτάμενα φαναράκια στις τουριστικές περιοχές. Σήμα κινδύνου για την ερήμωση της περιφέρειας εκπέμπει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική που υποβαθμίζει σχολικές μονάδες με καθαρά αριθμητικά κριτήρια. Καλεί το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει τις αποφάσεις του, τονίζοντας ότι τα πλήρη και ζωντανά σχολεία είναι η απόλυτη προϋπόθεση για να παραμείνουν οι οικογένειες στα χωριά της Υπαίθρου. Με ένα αφιέρωμα στο εμβληματικό σουηδικό σπίτι έκλεισε τον κύκλο των θερινών της εκδηλώσεων η κινηματογραφική λέσχη του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας. Η βραδιά φιλοξενήθηκε το Σάββατο στο 5ο Γυμνάσιο. Η Μάγκη Κρυθαρέλη και ο αρχιτέκτονας Αργύρης Μπακυρτζής μίλησαν για την ιστορική και αρχιτεκτονική διαδρομή του διατηρηταίου κτηρίου. Τέλος προβλήθηκε ντοκιμαντέρ με εικόνες από τους επισκέψιμους χώρους και τον κήπο του. Πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος σε Δάτο και Μικρό Δάτο τη Δευτέρα από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε τμήμα του Μεγάλου Δάτου κοντά στον Υδατόπυργο. Επίσης την Τρίτη από τις 7.30 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Δάτο, το Μικρό Δάτο, τη γύρω βιοτεχνική περιοχή και τον βιολογικό καθαρισμό λόγω τεχνικών εργασιών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στα αθλητικά νέα για τη συνέχεια στη Super League 2, ο Νέστος Χρυσούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 με την ομάδα της Ζακύνθου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 29 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Σλιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.